0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοίας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
3: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
4: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα.
4: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα.
4: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
4: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή.
4: Αστέρι.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
10: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
11: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
10: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
11: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
10: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
12: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
13: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
15: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
20: Σπανάκι.
19: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
20: Σαμπουάν.
19: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
20: Υγρό πιάτων.
19: Κέρδισες.
21: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αλφα ωμέγα.
22: Αλφα ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
23: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα ωμέγα.
22: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
24: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μαγνησία, καλημέρα. Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αγίου Ισμαήλ Μάρτυρος, Αγίου Φίλικος. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης.

Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρέσκο κομμένο, φρέσκο καβουρδισμένο και είναι πάντοτε αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα αυτή την ώρα στο καφεκοπτίο μας. Καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

0: πει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Τότε κλαίω και όπα είπα λέω, λέ, λέω, λέω, λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους.

Η G7 ανοίγει λες σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία. Τι προβλέπει το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Δέξαμεν όπλια του Ιράν με σχεδόν 5 εκατομμύρια αργού πετρελαίου βγήκαν από την περίμετρο του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες εξαγωγές πετρελαίου τους τελευταίους 2 μήνες. Η Ελλάδα μεταξύ των πρωταθλητών της Ευρώπης στα καθαρά νερά κολύμβησης σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Επιτροπής και του ΕΟΠ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση θα βάζει πάντα σε πρώτη προτεραιότητα τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Παύλος Μαρινάκης για Αλέξη Τσίπρα, αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερος στις βουλευτικές εκλογές. Ο Μέση έγραψε ιστορία για ακόμη μια φορά με 200 μάτς και 6 μουντιάλ. Αργεντινή-Αλγερία 3-0. Επίσκεψη Λοβέρδου στο Βερολίνο να ασκήσουν οι απόδημοι το δικαίωμα ψήφου τους. Στην Αϊτή ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα των συμμοριών. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, επανεκλογή του Θεοδωρόπουλου στην Προεδρία του ΣΕΒ. Αλεξάνδρας Δούκου, η επόμενη τετραετία θα εδραιώσει όσα πετύχαμε. Πολυνομοσχέδιο υπεθώ, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ στο δημόσιο, αντιπροσωπικής διαφοράς, αύξηση ακατάσχετου. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Τουρκία δεν μπορεί να επανέλθει στην ενταξιακή πορεία υπό τις σημερινές συνθήκες. Συμφωνία Βολιβίας Ηνωμένων Πολιτειών για καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, η πρώτη έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, αλόνισος και τίνος. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά. Αυτήν την ώρα, 33 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Αντίστροφη μέτρηση, φίλες και φίλοι, για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Η άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, αποκαλύπτουν αξιωματούχοι στην εφημερίδα, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα οικονομικό κίνητρο ώστε η Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση United Against Nuclear Iran ανέφερε ότι ένα ιρανικό δεξαμενόπλιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο, το Ντίωνα, είχε αναχωρήσει από το λιμάνι του Τσαμπάχαρ, απέφυγε τον αμερικανικό αποκλεισμό και έπλευσε έξω από τον κόλπο του Ομάν την Τρίτη. Ήταν η πρώτη τέτοια διέλευση από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού τον Απρίλιο. Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο υπερδεξαμενόπλιο, το Hero 2, διέσχισε επίσης το στενό, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση και τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της Marine Traffic.

Ένα προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης που εξέτασε η εφημερίδα περιγράφει τις πωλήσεις πετρελαίου καθώς και την υπόσχεση μετά από περαιτέρω διαπραγματεύσεις στο μέλλον για εκτεταμένη άρση των κυρώσεων, αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και χρηματοδότηση ανασυγκρότησης ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε ωστόσο πως αν και η άρση έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, το κατά πόσο θα έχει διάρκεια εξαρτάται καθαρά από την συμπεριφορά του Ιράν σχετικά με τη στάση για τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σύμφωνα και πάλι με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν δεν θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα κεφάλαια. Το Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο σύμφωνα με την κυβέρνηση οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν ηλεκτρονικά την Κυριακή και θα οριστικοποιηθεί αυτήν την εβδομάδα, προβλέπει μια παρατεταμένη εκεχηρία μεταξύ άλλων και στον Λίβανο και άρση στους αμερικανικούς και ιρανικούς αποκλεισμούς στα στενά του Ορμούς. Ταυτόχρονα προετοιμάζει το έδαφος για εκτεταμένες συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν χαιρετίζουν τη συμφωνία, αλλά το Ισραήλ φαίνεται να αντιδρά. Ζητά να μην δοθεί οικονομική βοήθεια στο Ιράν και να μην σπάσει άμεσα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν εξασφαλιστούν σημαντικές παραχωρήσεις. Η συμφωνία προβλέπει πολύ μεγαλύτερη οικονομική ανακούφιση εφόσον το Ιράν συμμορφωθεί με τις αμερικανικές απαιτήσεις, να καταστρέψει δηλαδή τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο και να διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Μεταξύ των διατάξεων της περιλαμβάνεται ένα περιφερειακό ταμείο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης για το Ιράν με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο πόλεμος. Σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν συζητήσει τη δημιουργία ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αυτόν τον σκοπό. Ανέφεραν επίσης ότι έχουν συζητήσει την άρση των κυρώσεων και την αποκατάσταση της πρόσβασης της Τεχεράνης σε μέρος των δεσμευμένων κεφαλαίων της, τα οποία εκτιμώνται σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται πως θα δοθεί τέτοιου είδους οικονομική βοήθεια στο Ιράν τουλάχιστον από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενώ αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, στο μέτωπο αυτό, την ίδια ακριβώς ώρα οι ηγέτες της G7, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδάς, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, επιβεβαιώνει το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Το κείμενο κάνει λόγο περί νέας ορμής και περί ουκρανικής προόδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ηγέτες θεωρούν πως αυτή είναι η σωστή στιγμή για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων σε βάρος της Μόσχας μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που προβλέπει το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ. Πέραν από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στον στρατό του Κιέβου, η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα, παρά το ότι ο ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν
Ο οικοδεσπότης δηλαδή της Συνόδου τη χαρακτήρισε στιγμή στρατηγικής αφύπνισης και μίλησε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Instagram για νίκες ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς μίλησε για ημέρα ελπίδας και πιθανότητα για να αποκατασταθεί ειρήνη, επισημένοντας τη δήλωσή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για να τελειώσει η σύραξη.

διακαείς, θα έλεγε κανείς, πόθη για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Κατά πλειοψηφία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να κλείσουν όλα τα μέτωπα ή κατά πόσο είναι σε θέση να εκβιάζουν τη Μόσχα κατά αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στο επίπεδο του Ιράν είναι μάλλον θετικά, με το Ισραήλ όμως να μην έχει πει την τελευταία του ατάκα. Με το Ισραήλ να αναμένει, ή μάλλον τη διεθνή κοινότητα να αναμένει με την δική της σειρά. Για την τελευταία απάντηση του Νετανιάχου και των σκληροπυρηνικών.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, ένα νέο γεωοικονομικό παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία να προωθούν σχέδιο χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τις αγορές του κόλπου με την Ευρώπη μέσω Ιορδανίας, Συρίας και Τουρκίας. Το σχέδιο προκαλεί έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχίες στο Ισραήλ, καθώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανταγωνιστική εναλλακτική στον δικό του διάδρομο, τον οποίο στηρίζει το Τελ Αβίβ και ο οποίος προβλέπει σύνδεση Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης με κομβικό ρόλο για Ισραηλινές υποδομές. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, η τουρκο-σαουδαραβική πρωτοβουλία θα μπορούσε να παρακάμψει πλήρως το Ισραηλινό έδαφος και να μειώσει τη σημασία του λιμανιού της Χάιφα ως βασικής πύλης διαμετακόμισης προς την Ευρώπη. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου μεταφορών και logistics, μέσω του οποίου εμπορεύματα από τη Σαουδική Αραβία και ευρύτερα από τον κόλπο θα μπορούν να φτάνουν στην Ευρώπη περνώντας από Ιορδανία, Συρία και Τουρκία. Η αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία λόγω των επαναλαμβανόμενων κρίσεων σε κρίσιμα θαλάσσια περάσματα όπως το στενό του Ορμούς και το Μπαμ αλ-Μαντέμπ. Οι συγκρούσεις, οι απειλές κατά τις ναυσιπλοείες και οι καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές έχουν οδηγήσει πολλές χώρες της περιοχής να επανεξετάσουν την εξάρτησή τους από τις θαλάσσιες οδούς. Σε αυτό το περιβάλλον, ένας χερσαίος διάδρομος από τον κόλπο προς την Ευρώπη θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού, ταχύτερη μεταφορά προϊόντων και μικρότερη έκθεση σε κρίσεις στη θάλασσα. Η πρωτοβουλία πήρε νέα όθηση μετά την υπογραφή δύο μνημονίων κατανόησης ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία για συνεργασία στους τομείς των σιδηροδρόμων και των logistics. Τα μνημόνια υπέγραψαν στο Ριάντ ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών και ο Σαουδάραβας Υπουργός Μεταφορών και Υπηρεσιών Logistics. Η τουρκική πλευρά μάλιστα παρουσιάζει το σχέδιο ως μια στρατηγική υποδομή που μπορεί να συνδέσει όχι μόνο τη Σαουδική Αραβία με την Τουρκία αλλά και άλλες χώρες του κόλπου όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν. Σύμφωνα με τον Ουράλογλου, στόχος είναι η ολοκλήρωση της βασικής σύνδεσης μέσα στα επόμενα 3 έως 4 χρόνια, παρακαλώ. Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η ιδέα αναβίωσης και εξυγχρονισμού τμήματων του ιστορικού σιδηροδρόμου Χετζάζ που είχε κατασκευαστεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις αρχές του 20ου αιώνα για να συνδέσει τη Δαμασκό με τη Μεδίνα. Τότε ο σιδηρόδρομος είχε θρησκευτική, εμπορική και πολιτική σημασία καθώς διευκόλυνε τη μετακίνηση προσκυνητών και ενίσχυε την Οθωμανική παρουσία στην περιοχή. Σήμερα η ίδια γεωγραφία επιστρέφει στο προσκήνιο με διαφορετικό περιεχόμενο, όχι ως αυτοκρατορική γραμμή ελέγχου, αλλά ως εμπορικός άξονας που μπορεί να συνδέσει τον κόλπο με την Τουρκία και από εκεί με την Ευρώπη. Η Συρία επιδιώκει να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση για να μετατραπεί σε κόμβο logistics, ενώ η Άγκυρα εμφανίζεται πρόθυμη να συμβάλλει στην αποκατάσταση κρίσιμων σιδηροδρομικών υποδομών. Παρότι λοιπόν υπάρχουν έτοιμα τμήματα της διαδρομής στη Σαουδική Αραβία και στη Νότιο Ανατολική Τουρκία, το κρίσιμο κενό εντοπίζεται ανάμεσα στη Συρία και την Ιορδανία. Η τουρκική πλευρά έχει αναφερθεί σε ένα τμήμα περίπου 400 χιλιόμετρων που παραμένει ανολοκλήρωτο ή χρειάζεται σοβαρή αποκατάσταση. Παράλληλα, η Τουρκία σχεδιάζει επενδύσεις για την ανακατασκευή της γραμμής,
που θα συνδέει τα τουρκικά σύνορα με το Χαλέπι και τη Δαμασκό, ώστε να δημιουργηθεί λειτουργική συνέχεια προς τον Νότο. Εάν το έργο προχωρήσει, η διαδρομή θα μπορεί να μεταφέρει εμπορεύματα, ενέργεια και επιβάτες, ενώ υπάρχει και η προοπτική χρήση της από προσκυνητές για το Χατζ. Και βέβαια το Ισραηλινό ενδιαφέρον για το θέμα μόνο τυχαίο δεν είναι. Οι διαδρομές που υποστηρίζει το Ισραήλ, ο διάδρομος μάλλον που υποστηρίζει το Ισραήλ, προβλέπει τη σύνδεση της Ινδίας με τον κόλπο, στη συνέχεια με την Ιορδανία και το Ισραήλ και από εκεί με την Ευρώπη μέσω της Μεσογείου. Σε αυτό το σενάριο το Ισραηλινό έδαφος και κυρίως το λιμάνι της Χάιφα αποκτούν διαμετακομιστική αξία. Αν όμως προχωρήσει ένας εναλλακτικός τουρκο-σαουδαραβικός διάδρομος μέσω Συρίας και Ιορδανίας, το Ισραήλ κινδυνεύει να χάσει μέρος του στρατηγικού του ρόλου ως εμπορική γέφυρα ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη. Η παράκαμψη του Ισραήλ δεν θα είχε μόνο οικονομική διάσταση, έχει και πολιτική σημασία, καθώς θα μπορούσε να μειώσει την επιρροή του Τελαβίβ στις νέες περιφερειακές αλυσίδες διασύνδεσης. Για την Τουρκία, το σχέδιο έχει τεράστια στρατηγική αξία. Η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και χρόνια να μετατραπεί σε κεντρικό κόμβο που συνδέει Ασία, Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Ένας διάδρομος από τον κόλπο προς την Ευρώπη μέσω τουρκικού εδάφους, τι θα έκανε? Θα ενίσχυε αυτή τη φιλοδοξία και θα έδινε στην Τουρκία ρόλο κλειδί στο εμπόριο, την ενέργεια και τις μεταφορές. Παράλληλα, φίλες και φίλοι, το έργο επιτρέπει στην Τουρκία να επεκτείνει την επιρροή της στη Συρία, την Ιορδανία και τον κόλπο σε μια περίοδο που οι περιφερειακές ισορροπίες αναδιατάσσονται. Για τη Σαουδική Αραβία, ο διάδρομος εντάσσεται στην προσπάθεια να αναδειχθεί σε διεθνή κόμβο logistics, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από ευάλωτες θαλάσσιες οδούς. Η υπόθεση λοιπόν δείχνει ότι η Μέση Ανατολή δεν βρίσκεται μόνο στο επίκεντρο στρατιωτικών και ενεργειακών συγκρούσεων, αλλά και μιας νέας μάχης για τους εμπορικούς διαδρόμους. Και βέβαια, οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι δεν είναι άλλοι από το Ισραήλ και την Τουρκία. Έτσι, για να μπορείτε να εξηγείτε και άλλου είδους καταστάσεις ως προς το γεωπολιτικό παύλα γεωστρατηγικό παιχνίδι, πώς αυτό παίζεται και τι είδους προεκτάσεις έχει. Αν θα μπορούσε η Ελλάδα να καταστεί αυτός ο κόμβος, θα μπορούσε. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται άντερα και ηγέτες με όραμα. Και εδώ εμείς, από ό,τι φαίνεται, δεν διαθέτουμε τίποτε από τα δύο.

Εδώ φίλες και φίλοι στο Ελλαδιστάν τα πράγματα λειτουργούν τελείως μα τελείως διαφορετικά. Εδώ τα πάντα δεν γίνονται για το όραμα. Εδώ τα πάντα γίνονται για την καρέκλα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πολιτικό όραμα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως γεωστρατηγικό όραμα. Αντίθετα, και ενώ ο ίδιος ξορκίζει τις κάλπες του φθινοφόρου και μιλάει πάντοτε για εκλογές το 27, ο ίδιος Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκινήσει τον χορό του άτυπου μαραθωνίου περιοδιών και εξορμήσεων με ξεκάθαρα προεκλογικό χαρακτήρα. Αφού μετά τα Δωδεκάνησα το περασμένο Σάββατο, χθες βρέθηκε σε βούλα βάρη και βουλιαγμένη, πάντα με στόχο να φωτίσει συγκεκριμένες πτυχές του κυβερνητικού έργου μέσω σημαντικών παραδοτέων. Χθες ήταν το νέο κέντρο υγείας στη Βάρη, αλλά και τα αντιπλημμυρικά έργα στην ίδια περιοχή. Το μοτίβο θα είναι, κατά πως φαίνεται, επαναλαμβανόμενο. Ο Πρωθυπουργός θα προβάλλει την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου σε σημαντικούς τομείς που κάνουν τη διαφορά στη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Την ίδια ώρα, η έντονη κινητικότητα δημιουργεί σε φίλους και αντιπάλους την εντύπωση ότι το Μέγαρο Μαξίμου κινείται για να στήσει κάλπες αρχές φθινοπόρου και όχι την επόμενη άνοιξη, όπως επισημαίνει σχεδόν μονότονα όπου σταθεί και όπου βρεθεί ο Πρωθυπουργός.

Πάντως, όπως λέγεται και όπως γράφεται, πέραν όλων των άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρχίσει να κλείνει όλα τα ανοιχτά μέτωπα με τους ισχυρούς. Ενώ έχει αρχίσει να συναντά και τους ισχυρούς στον μίντια. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχοντας αποφασίσει να κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, πραγματοποιεί συναντήσεις με τους μηντιάρχες. Έχει ήδη συναντηθεί με τον Γιάννη Βαρδίνο Γιάννη, με τον Θοδωρή Κυριακού και τον Γιάννη Αλαφούζο, ενώ εντός των επόμενων ημερών δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη που είχε αναβληθεί στην καθημερινή του Θέμη Αλαφούζου. Και βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο κινδυνεύει σε επίπεδο κεντρικό. Πάντως, Κυριάκο, εδώ στη ματωμένη ελληνική περιφέρεια, να ξέρεις ότι έχεις τεράστιο, τεράστιο πρόβλημα. Και εδώ δεν πρόκειται να σε σώσει κανένας ισχυρός μηντιάρχης. Και αυτό διότι μας αφήσατε κυριολεκτικά στο έλεος του Κυρίου. Ποιος Ντάνιελ και ποια πράσινα άλογα. Προδώσατε τους πάντες και τα πάντα, αφήνοντας εκτεθειμένους τους πάντες και τα πάντα.

μια κυβέρνηση συνυφασμένη με την ίδια την καθυστέρηση σε όλους τους τομείς. Μια κυβέρνηση συνυφασμένη με την αναβλητικότητα. Μια κυβέρνηση συνυφασμένη με τον οχαδελφισμό. Την επιδερμική αντιμετώπιση της λεγόμενης βαριάς τουριστικής βιομηχανίας. Μια κυβέρνηση γαλάζια, συνυφασμένη όμως με τα πράσινα άλογα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, είμαστε εδώ.

Πάμε τώρα να πούμε ορισμένες αλήθειες βασισμένες σε νούμερα. Σε νούμερα πραγματικά. Όχι σε αυτά που επικαλούνται οι κυβερνητικοί μας αξιωματούχοι. Πάμε να μιλήσουμε για αγορά εργασίας. Πάμε να μιλήσουμε για απασχόληση και για εργατικό δυναμικό. Είναι μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την απασχόληση στην Ευρωζώνη. Που ξέρετε τι διαπιστώνει? Ότι οι ηλικιωμένοι και οι μετανάστες είναι οι κύριες δεξαμενές αύξησης του εργατικού δυναμικού. Προσέξτε, οι ηλικιωμένοι και οι μετανάστες. Η αγορά εργασίας, φίλες και φίλοι, στην Ευρωζώνη, αν και σταδιακά κρυώνει εξαιτίας και της επιβράδυνσης στην ανάπτυξη, βρίσκεται ομολογουμένο σε μια θετική πορεία. Η ανεργία παραμένει σε ιστορικό χαμηλό, ενώ το εργατικό δυναμικό επεκτείνεται, η συμμετοχή στην απασχόληση αυξάνεται. Πώς γίνεται παράλληλα όμως να κάνουμε λόγο για δημογραφικές πιέσεις λόγω της πληθυσμιακής γύρανσης που θα αποτελέσουν βόμβα για την αγορά εργασίας? Ειδικά λοιπόν για την Ελλάδα, καλά μου φιλαράκια, τα μαντάτα δεν είναι και τόσο, μα τόσο καλά. Και εξηγούμε. Εξηγούμε διότι θα δείτε τώρα πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Ειδικά λοιπόν για την Ελλάδα, ευρωπαϊκές μελέτες κάνουν λόγο για ανάγκη έβρεσης, κρατηθείτε, 2 εκατομμυρίων εργαζομένων έως το 2035 για να αντικαταστήσουν όσους συνταξιοδοτούνται και να καλύψουν κενές θέσεις σε επαγγέλματα με άνοδο. Δηλαδή, μέσα στα επόμενα 9 χρόνια θα έχουμε ανάγκη 2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Οι μελέτες και τα σενάρια πρόβλεψης παρουσιάζονται πολλές φορές με κινδυνολογικό τρόπο, του τύπου η Ελλάδα θα χάσει 2 εκατομμύρια εργαζόμενους ως το 2050 και ότι λόγω της συρρήγνωσης του εργατικού δυναμικού κινδυνεύει να μειωθεί το ΑΕΠ έως και 15%. Σε παρουσίαση της σχετικής έρευνας αναφέρεται ότι η Ελλάδα για κάθε άνεργο στην Ελλάδα για κάθε άνεργο αντιστοιχούν 10 κενές θέσεις. Πρόκειται προφανέστατα για λάθος διατύπωση ή για παρανόηση, αφού οι κενές θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την Ελστάτ, είναι περίπου 50.000 και οι άνεργοι πάνω από 500.000. Άρα, ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Αντιστοιχούν 10 άνεργοι σε κάθε κενή θέση εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν επαγγέλματα με έλλειψη εργαζομένων. Συνήθως όμως πρόκειται είτε για κακοπληρωμένες και επισφαλείς δουλειές, είτε για εξειδικευμένες θέσεις με δυσκολίες έβρεσης του κατάλληλου προσωπικού. Επίσης, τα σενάρια του Σέντεφοπ δεν ισοδυναμούν με έλλειψη 2 εκατομμυρίων εργαζομένων, αλλά αντανακλούν τη ροή της απασχόλησης διαχρονικά. Ανάλογα δηλαδή με τα επαγγέλματα που βρίσκονται σε συρρήκνωση, στασιμότητα ή άνοδο. Από τις σχετικές έρευνες, φίλες και φίλοι, προκύπτει ότι το νέο εργατικό δυναμικό της Ευρωζώνης, εκείνοι δηλαδή που επεκτείνουν τον πληθυσμό όσων δουλεύουν ή αναζητούν εργασία, δεν είναι τόσο οι νέοι όσο τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η δεύτερη μεγάλη δεξαμενή αύξησης του εργατικού δυναμικού είναι οι μετανάστες από τρίτες χώρες. Χάρη λοιπόν στις παραπάνω κατηγορίες,
Αυξάνεται μεν ο αριθμός των απασχολούμενων, όμως παραμένουν οι ασυμμετρίες. Μελέτη οικονομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξετάζει τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης απασχόλησης και τι σημαίνουν για την αγορά εργασίας, το ΑΕΠ και την ίδια την παραγωγικότητα. Η αύξηση του εργατικού δυναμικού στην Ευρωζώνη οφείλεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε τρεις αλληλένδετες δυνάμεις. Ποιες είναι αυτές? Η άνοδος των ποσοστών συμμετοχής, οι δημογραφικές μεταβολές και η σταθερά θετική καθαρή μετανάστευση. Ως εργατικό δυναμικό ορίζεται το σύνολο των ατόμων ηλικίας από 15 έως 74 ετών που απασχολούνται ή αναζητούν ενεργά εργασία. Η αναλογία των ατόμων σε ηλικία εργασίας που εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό αυξάνεται σε πολλά επίπεδα. Περισσότερες γυναίκες εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, μειώνοντας το ιστορικό χάσμα με τους άνδρες. Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας παρέμειναν ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα λόγω συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων και λόγω της στροφής σε επαγγέλματα που απαιτούν λιγότερη σωματική κόπωση. Νέες γενιές εργαζομένων με υψηλότερα εκπαιδευτικά προσόντα εισήλθαν στην αγορά. Παράλληλα, η καθαρή μετανάστευση παραμένει θετική από το 2010 περίπου, με τους εργαζόμενους από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελούν έναν ολοένα και σημαντικότερο παράγοντα. Από όλες τις παραπάνω κατηγορίες, οι δύο κυρίαρχες πηγές επέκτασης του εργατικού δυναμικού είναι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας και οι μετανάστες. Όμως, οι επιπτώσεις στους συνολικούς δείκτες απασχόλησης δεν είναι ομοιόμορφες. Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εντοπίζει μια χαρακτηριστική ασυμμετρία. Παρά την αύξηση των απασχολουμένων, ο μέσος όρος ωρών εργασίας αναεργαζόμενο παραμένει χαμηλότερος από τα προ-πανδημίας επίπεδα, γεγονός που περιπλέκει την αξιολόγηση της πραγματικής αύξησης της εργασιακής εισρωής. Η σύνθεση του εργατικού δυναμικού έχει μεταβληθεί δομικά από το 2019. Οι εργαζόμενοι, προσέξτε τώρα, ηλικίας 55 μέχρι 74 ετών αυξήθηκαν κατά 20,2%. Οι εργαζόμενοι με τριτοβάθμια εκπαίδευση ατέγραψαν αύξηση 19,3%. Το ποσοστό συμμετοχής για την ηλικιακή ομάδα 55 έως 74

σταγονιμότητες τι κάνουν, συνεχίζουν να περιορίζουν τον αριθμό των νεότερων εργαζομένων που εισέρχονται στην αγορά, θέτοντας όρια στη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των αντισταθμιστικών μηχανισμών. Και πάμε τώρα στο μεγάλο μύθο ότι οι μετανάστες μας παίρνουν τις δουλειές. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι, αν και αντιπροσώπευαν μόλις το 8% του εργατικού δυναμικού της ζώνης του ευρώ το 2021, έχουν συνεισφέρει περισσότερο από το μισό της συνολικής αύξησής του τα τελευταία 4 χρόνια. Αριθμός που αντιστοιχεί σε 4,2 εκατομμύρια επιπλέον εργαζόμενους, ανεβάζοντας το μερίδιό τους στο 10%. Η όθηση αυτή οφείλεται κυρίως στις μεγάλες εισρωές Ουκρανών εκτοπισμένων, στις αυξημένες ροές από χώρες της Λατινικής Αμερικής προς την Ισπανία και στην άνοδο του ποσοστού συμμετοχής των πολιτών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από το αντίστοιχο των υπηκόων της ζώνης. Διαψεύδοντας λοιπόν τις ξενοφοβικές κορώνες ότι οι μετανάστες παίρνουν τις δουλειές των ντόπιων, στην πράξη ισχύει το αντίθετο. Οι μετανάστες τι κάνουν? Κάνουν τις δουλειές που σνομπάρουν οι ντόπιοι. Το συνολικό ποσοστό ανεργίας δεν έχει αυξηθεί ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης, καθώς οι νεοαφιχθέντες έχουν καλύψει σε μεγάλο βαθμό θέσεις εργασίας σε τομείς που αντιμετωπίζουν οξία έλλειψη εργατικού δυναμικού, αντί να εκτοπίσουν τους υφιστάμενους εργαζόμενους ή να προστεθούν στον αριθμό των ατόμων που αναζητούν εργασία. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι κατά μέσο όρο νεότεροι, επιβραδύνοντας την ηλικιακή γύρανση του εργατικού δυναμικού. Με άλλα λόγια, κόψτε την παπαρολογία. Κανένας μετανάστης δεν παίρνει τη δουλειά κανενός Ευρωπαίου. Αντίθετα, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται να κάνουν τις δουλειές που εμείς σνομπάρουμε να κάνουμε. Γιατί εμείς την είδαμε τα τελευταία χρόνια Ευρωπαίοι. Γιατί εμείς τα τελευταία χρόνια την είδαμε κάπως αλλιώς, ρε παιδί μου. Την είδαμε αμαρέτη. Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Αυτές είναι οι αλήθειες. Μπορεί να μην βολεύουν συγκεκριμένες φωνές που σας πουλάνε παραμύθι, αλλά οι αλήθειες είναι αυτές. Αν μάλιστα κάνετε μία βόλτα κάτω στην αγορά, θα δείτε ότι οι δουλειές που σνομπάρουμε σαν Έλληνες έχουν επεκταθεί και σε άλλα επίπεδα. Σνομπάραμε τις εργασίες γης. Μήλα, ελιές, Με όλα αυτά άρχισαν να ασχολούνται άλλοι. Όχι όμως εμείς. Όχι οι καναγκάριδες μας. Τώρα κάνετε μία βόλτα στην εμπορική αγορά του Βόλου, θα δείτε ότι σε κάθε δεύτερο κατάστημα αναζητείτε πολιτής. Ενώ στα νησιά μας

καμαριέρες μέχρι σερβιτόρους. Και βέβαια η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να κάνει αυτά που πρέπει, συνεχίζει την επιδοματική πολιτική, διοτηρώντας μια στρατιά όχι ανέργων, μια στρατιά άεργων που φιλοτέχνησε με τόσο μα τόσο κόπο η κυβέρνηση Τσίπρα. Και ταυτόχρονα, γιατί ακούω αυτό που λέει η νέα γενιά, ότι για κάτσε ρε φίλε, ωραία τα λες, αλλά τι θα κάνουμε, θα πάμε να δουλέψουμε σε συνθήκες γαλέρας? Θα συμφωνήσω μαζί σας. Και γι' αυτό το λόγο μέμφω με την κυβέρνηση, η οποία δεν έχει κάνει τίποτα ούτε προς αυτή την κατεύθυνση. Να θέσει όρια. Κάτι έκανε με το ΙΚΑ, κάτι έκανε δηλαδή με το ένσημο, που άργησε πολύ να το κάνει, δεκαετίες άργησε να το κάνει, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα παιδεία δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και το ακούω αυτό που λέτε. Από την άλλη όμως, δεν γίνεται να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς παραγωγή. Και να θυμάσαι πάντοτε ότι σε μια ελεύθερη αγορά τις συνθήκες εργασίας τις διαμορφώνει και το εργατικό δυναμικό, όχι μονάχα το αφεντικό. Αυτό να το έχετε πάντοτε πάρα πολύ καλά καρφωμένο στο πίσω μέρος του μυαλού σας.

Και όλα αυτά που συζητάμε είναι τα ουσιαστικά και πραγματικά προβλήματα της ελληνικής οικογένειας. Με ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών οικογενειών αυτές τις μέρες να βρίσκεται κυριολεκτικά μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Στο τι θα γίνει την επόμενη μέρα ως προς την επαγγελματική διαδρομή αυτών των παιδιών που σήμερα γράφουν πανελλήνιες εξετάσεις. Διότι δεν πήγαν όλα σε όλες τις περιπτώσεις ρόδινα από τη μία πλευρά, αφενός, με πολλά παιδιά να το έχουν πάρει κατάκαρδα όλο αυτό. Από την άλλη όμως πλευρά, ακόμα και τα παιδιά που πήγαν καλά, να μην ξέρουν πραγματικά τι τους ξημερώνει, γιατί μπορεί να ξεκινάνε με το χαμόγελο της επιτυχίας, να μπουν στη σχολή που επιθυμούν και όταν θα βγουν να μην ξέρουν πού θα απασχοληθούν. Όχι διότι δεν υπάρχουν δουλειές, αλλά γιατί τα standards στην αγορά εργασίας ξεκινούν από τα χαμηλά. Και έρχεσαι στη θέση αυτού του γονιού που δεν ξέρει τώρα τι να πει σε αυτό το παιδί που απέτυχε. Να χαρεί, διότι το παιδί του δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να στεναχωρεθεί, γιατί το παιδί του δεν θα έχει αυτή την ευκαιρία. Μπορεί, έχει τη δυνατότητα να του δώσει διέξοδο. Γι' αυτό σας λέω, σε μια χώρα που δεν έχει φροντίσει για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, σε μια χώρα που έχει μάθει να δημιουργεί αδιέξοδα και καλούνται τώρα κάποιοι γονείς να βρούνε, όχι σε μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μέσα σε μέρες, μέσα σε εβδομάδες, διέξοδα. Προκαλώντας τεράστιο άγχος στις οικογένειες. Ένα τέτοιο κράτος μονάχα σοβαρό δεν είναι. Δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα. Και αν αυτό δεν το ζήσεις, δεν μπορείς για να το καταλάβεις. Ένα κράτος στον αυτόματο πιλότο κυριολεκτικά, που δεν σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις του τι τελικά είναι καλό και τι δεν είναι. Να χαρώ που το παιδί μου πέρασε ιατρική. Μήπως τελικά αυτή η χαρά θα είναι πρόσχερη. Μήπως τελικά αυτό το παιδί που χαίρομαι αυτή τη στιγμή για το ότι πέρασε ιατρική, σε λίγα χρόνια θα το χάσω ολότελα. Γιατί να εργαστεί πού ακριβώς? Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που φιλοτεχνεί ο Άδωνης Γεωργιάδης? Αλήθεια τώρα ρε παιδιά. Δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα, σας λέω. Και κάθε οικογένεια αυτές τις ημέρες και κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες περνάει το δικό της Γολγοθά. Και αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, κύριοι γαλάζιοι βουλευτές. Αυτά είναι τα προβλήματα. Του τι μέλη γενέστε, όχι σήμερα,
Αλλά μετά από 5, μετά από 10 χρόνια, ποια θα είναι δηλαδή η θέση μας? Τόσο στον γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό χάρτη μέσα στην επόμενη δεκαετία, κυρίως όμως ποιο θα είναι το κοινωνικό αποτύπωμα αυτής της χώρας μετά από 10 χρόνια. Και βεβαίως δεν έχετε απαντήσεις. Όχι για τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν έχετε απαντήσεις για το τι θα συμβαίνει σε αυτή τη χώρα μέσα στους επόμενους όχι 12, όχι 6, μέσα στους επόμενους 3 μήνες. Δεν έχετε καμία μα καμία απάντηση. Γιατί δεν έχετε σχέδιο, γιατί δεν έχετε όραμα, γιατί δεν έχετε πολιτική βούληση. Γιατί πολιτικά είσαστε...

πάντα με το όνομά τους. Δεν ενδιαφέρει λοιπόν την ελληνική κοινωνία το πολιτικό σας μέλλον. Την ελληνική κοινωνία ενδιαφέρει το υπαρξιακό της μέλλον μέσα στις επόμενες 1-2 δεκαετίες. Και την ίδια στιγμή που ο Τούρκος ετοιμάζεται μαζί με τους Σαουδάραβες να ανοίξει νέο εμπορικό δρόμο από τον κόλπο στην Ευρώπη, έχοντας προκαλέσει αϋπνίες ή ένα τεράστιο πονοκέφαλο στον Νετανιάχου και το Ισραήλ, εσείς ασχολείστε καθημερινά με ό,τι του φανεί, γιατί είσαστε πάρα πολύ μικροί, είσαστε λιλιπούτοι, είσαστε κοινώς ανίκανοι και άχρηστοι. Και ό,τι κάνετε, το κάνετε για τις εντυπώσεις, για τις πρόσχερες εντυπώσεις.

0: ξέρω ότι αυτά που λέω δεν σας αρέσουν, αλλά δεν πειράζει. Αυτές είναι οι αλήθειες. Και είπαμε, από αυτή τη συχνότητα θα ακούτε μόνο αλήθειες. Αυτά είναι τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Και όχι το πόσες μονάδες καταγράφει ο Ανδρουλάκης ή κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε περιδίνηση λόγω του Αλέξη Τσίπρα. Ο κόσμος έχει ανάγκη από εφαρμοσμένη πολιτική, αρχικά από πολιτική αντίληψη, εν συνεχεία από παραγωγή πολιτικής σκέψης, σχεδίου και φυσικά πράξης, δράσης για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο. Ένα καλύτερο αύριο που δυστυχώς όλοι μαζί εσείς δεν μπορείτε να εμπνεύσετε. Και δεν μπορείτε να εμπνεύσετε διότι δεν το κατέχετε. Δεν το κατέχετε ούτε για τους ίδιους σας τους εαυτούς. Πόσο μάλλον για την υπόλοιπη κοινωνία. Άχρηστα σαρκία μέσα σε πανάκριβα κοστούμια, χωρίς κανένα σχεδιασμό, καθήμενα σε υπουργικούς θόκους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους.
1: Κόσμος που ακούει είχε πάντα πρόβλημα επιβίωσης, και τότε και τώρα και αύριο. Δυστυχώς ο τόπος μας δεν προσφέρεται για ένα καλύτερο αύριο. Έχει κατάρα αυτός ο τόπος να μην βελτιώνει κάτι.

τον χρησιμοποιούν μόνο όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Τους βάζουν παλιά βέβαια. Πέστανε με τα μούτρα, οικοδόμοι και αυτά. Πρέπει να έχουν συνεπιστεί κάπως, ίσως έχουν καταλάβει, ας πούμε, ότι όλα είναι παρούφες.

ζέστη. Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εξτανώ. Έκσταση.
0: Μεσοβδόμαδο. Ήρθε η Τετάρτη, πάει η εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά. Πού να μην σας ματιάξω. Κουνηθείτε από τη θέση σας. Λίγο δεξιά, λίγο... Κουνηθείτε λίγο, ελάτε κυρία μου που γελάτε. Σας παρακαλώ, κουνηθείτε, είναι σημαντικό. Έτσι. Καλημέρα Βλάση. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Τετάρτη 17 του Ιούνιου. Φύγει 17 παιδιά ο μήνας. Αέρα. Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Μανουήλ, Σαβέλη και Ισμαήλ. Ονόματα, ε. Όσοι αναγνωρίζετε το στίγμα. Κάποιοι που δεν πιστεύετε τίποτα.
1: Έκσταση.
0: Σαβέλ και Ισμαήλ.
1: Νο. Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Όπως λέμε, Μπένιαμιν Νετανιάχου, κάπως έτσι. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Κι όμως αυτά τα ονόματα δεν είναι, είναι από την Περσία κάτω. Πάλι την πατήσατε. Περσία. Ιράν. Ιράν. Πάλι μπανανόφλουδα. Παιδιά, πάρτε καφεδάκια, φτιάξτε καφεδάκια, πλησιάστε. Καλή ραδιοφωνική συντροφιά μέχρι και τις 12. Μέχρι το μεσημέρι δηλαδή. '96,1 στην κλίμακα των FM από το Πύλιο, από το Πλιασίδι. Στη συνέχεια διαδικτυακά marconiradio.gr, Radio Marconi, μέσα από το Βολιωτάκι. Σας συνιστώ μέσα από το βολιωτάκι.gr, διότι έχετε καλύτερη ευκρίνεια, καλύτερη ποιότητα ήχου. Μέσα από το κινητό σας, την ταμπλέτα σας. Μας αναμεταδίδουν, μας αναπαράγουν όλες οι ιντερνετικές ραδιοφωνικές πλατφόρμες, Live24, E-Radio, όλες οι πλατφόρμες. Και βέβαια εμείς έχουμε φροντίσει το σήμα του διαδικτύου να είναι ανερτημένο και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους, εταιρείας Marisat, Inmarsat, Ειρηνικού Ατλαντικού Ινδικού και βέβαια και σε όλους τους δορυφόρους του Elon Musk, είναι φίλος μας, ο Elon. Άλλη φάτσα αυτός. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλάς με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Τι έγινε Βλάση, τις Τρίτες έχουμε Βόλο, ε. Τετάρτη σήμερα. Όλα καλά, έτσι. Έβγε την ευχή μου. Καλημέρα και στον Άγιο Βλάση, να στείλω μια καλημέρα στον κύριο Βλάση Κουτούπη. Αρχοντόπουλο και αυτός του Αγίου Βλασίου, Βλάσης Κουτούπης.
1: Έκσταση.
0: Βλάση μου, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι δυνατός. Γεια σου άρχοντα Βλάση Κουτούπη.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Καλημέρα και στο καφέ κοπτίο μας. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα, ελληνικός, βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, μοσχοβολάει, φρεσκοκοβαρουδισμένος, μυρωδάτος, καφές Αδέλμα, ελληνικός καφές, παιδιά, βολιώτικος. Μοσχοβολάει ο τόπος, λαμπράκι 7 στα παλιά.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο, αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Ελάτε, φτιάξτε ένα καφεδάκι για τον κύριο Ανδρέα Μαμάκη. Ελάτε, κύριε Μαμάκη, το καφεδάκι σας. Έναν μέτριο, ένα ναι και όχι, ένα τόσο όσο για τον κύριο Μαμάκη, παρακαλώ. Ελάτε, ανεβείτε. Ναι, κύριε μου, ένα ελληνικό καφεδάκι. Κάνει, πώς δεν κάνει. Με τρεις φουσκάλες, παρακαλώ. Τρεις φουσκάλες. Είναι σημαδιακό. Πώς θα βγουν τρεις. Κάντε εσείς καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά. Πάρτε μια οδοκλειφίδα και αρχίζετε και σπάτε. Σαν το Δημητράκη του Μανώγη, έτσι έμαθε. Ελάτε να ανέβουν λίγο οι βιορυθμοί, παιδιά.

0: Καφεδάκια θέλουμε ωστόσο, φτιάχνει και το καφενείο του Δημητράκη, του Μανώλη. Λαρίσης 174 παρακαλώ με το όνομα. Το καφενείο του Μανώλη. Καφεδάρες, σαντουιτσάρες τώρα το πρωί. Σε αυτό το σάντουιτς μισό μέτρο στην πακέτα, τι βάζει μέσα ο μπαγάσες? Τι βάζει μέσα, τα πάντα όλα, και μετά το βάζει κάτω από την τοστιέρα την τεράστια. Πατικώνεται αυτό, γίνεται γυαλόχαρτο. Από πάνω του βάζει και βούτυρο, που έχετε μετά ξανά το καπακώνει. Έχετε και κάνει κρούστα το βούτυρο. Τι νοστιμίες είναι αυτές? Πώς το κάνεις ρε μπαγάσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό ρε, και όσο αν είναι το ψωμί είναι σκληρό, κάτω από την τοστιέρα γίνεται μαλακό δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό, τραγανό?
1: Τι πίνεις πρωί-πρωί?
0: Έλα ρε φαρμακόγλωσσε, έλα ρε, πες
1: τι πίνεις ρε πρωί-πρωί και γελαϊδάς έτσι.
0: Μια καλή κουβέντα ρε φαρμακόγλωσσε, ρε πω. Ρε εσύ Μέρη, αυτό το παιδί δεν χρωστάει καλό ρε παιδί μου. Δεν χρωστάει το μακριμάλικο, για πες.
1: Ρεβίθια.
0: Ρεβίθια. Απόφαση της Μέρης, όχι δικιά σου.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Εσύ για τίποτα δεν είσαι.
1: Εγώ για τίποτα.
0: Εσύ είσαι για μια βουτιά στο Αιγαίο. Δεν σε πήγανε.
1: Είμαι.
0: Κανένα άλλο, κανένα νέο, τίποτα.
1: Ήσυχα όλα.
0: Κάτι που δεν γνωρίζω.
1: Εσύ και να μην γνωρίζεις δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Συνέβη κάτι που δεν το γνωρίζουμε εμείς.
1: Και να μην το ξέρεις, τα επόμενα 5 λεπτά θα το μάθεις.
0: Στη διάρκεια της νύχτας, ξέρω εγώ, τώρα το πρωί που ήρθες.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Ο Φρέντι τι έφερε σήμερα τη μηχανιώνα?
1: Λίγα πραγματάκια, γαβράκο, σαρδελίτσα.
0: Εσύ έχεις δει μέσα το αυτοκίνητο του Φρέντι όταν ξεφόρτε?
1: Βεβαίως.
0: Πώς είναι έτσι ρε? Εσύ χειρουργείο, τι πράγμα είναι αυτό ρε?
1: Εννοείται.
0: Έπαθα πλάκα, με τι το γυαλίζει ρε μέσα?
1: Ξέρω εγώ τι κάνω.
0: Πω, μπράβο ρε Φρέντι. Φρέντι, μπράβο, αυτό αυτοκίνητο, πολύ καλό αυτοκίνητο αυτό. Άντε να είμαστε καλά.
1: Και τα μπουρνάρια κλίματα.
0: Αμήν Παναγία μου.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9 και 18 λεπτά. Ποιοι σέρνουν το κάρο της απασχόλησης στην Ευρωζώνη? Το νέο εργατικό δυναμικό δεν είναι νέο σε ηλικία. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την απασχόληση στην Ευρωζώνη διαπιστώνει ότι οι ηλικιωμένοι και οι μετανάστες είναι οι κύριες δεξαμενές αύξησης του εργατικού δυναμικού. Αγορά εργασίας. Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι δεν πληρώνονται τις υπερορίες. Πώς αλλάζει ριζικά το εργασιακό τοπίο? Ο θάνατος του κλασικού οκταώρου. Ενεργειακό σοκ. Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο. Η αρχή της αποδυνάμωσης του Τραμπ. Η αμερικανική ισχύ φθήνει, η εσωτερική αμφισβήτηση αυξάνεται. Ο Τραμπ αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν. Απετράπη πιθανή απειλή κατά του πάρτι γενεθλίων του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, λέει το FBI. Γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι οι εκλογές του 27 θα είναι επανάληψη των εκλογών του 19 και του 23. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Σήμερα οι κηδείες της 45χρονης και του 50χρονου. Στην οικογένεια της μητέρας τα δύο παιδιά. Νέα Δημοκρατία. Αποτομένουμε Ευρώπη στο δεν θα μας πούν αυτοί πώς θα κυβερνήσουμε. Με ακροδεξιά ρητορική Πλεύρης και Γεωργιάδης ηρωνεύονται και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το προσφυγικό. Πασόκ ποντάρει στο πρόγραμμα και χαμηλώνει τόνους για Τσίπρα. Ο Ράμα μιλάει για fake news σχετικά με την επένδυση στο νησί Σαζάν. Μέχρι πότε θα λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών μέσω SMS? Πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη σας, οι 72 δόσεις και ο ακατάσχετος? Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα με τις 72 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη? Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας η μηχανογραφική. Έτσι δεν είναι, κυρία Ματίνα? Καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Παπαοικονόμου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
0: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
2: Να είστε καλά, κυρία μου, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.

0: ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
1: Τώρα βέβαια όσον αφορά εδώ τον τόπο μας, την Μαγνησία, το στίγμα της επικαιρότητας, θα έλεγα ότι επικεντρώνεται σε κάποια έτσι ξαφνικά περιστατικά υγείας. Άστατος ο καιρός. Να σας πω ότι σοκ προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατος ενός 48χρονου άντρα στη γλώσσα, στη Σκόπελλα. 48 ετών στη γλώσσα Σκοπέλλο. Περπατούσε, κατέρευσε, προσπάθειες διάσωσης, άκαρπες, δυστυχώς. Ξαφνικήτητα. Και χθες έφυγαν δύο δημοσιογράφοι κάτω στην Αθήνα, ξαφνικήτητες. Κανένας δεν μιλάει, όλοι το έχουν βουλωμένο. Κάθε μέρα φεύγουν άνθρωποι, ξαφνικήτητες, ανακοπές. Περισσότερες είναι ανακοπές. Παιδιά, κάντε καμία εξέταση. Τουλάχιστον αν είναι προλάβετε κάτι, να το προλάβετε. Πολλές φορές το προλαβαίνεις. Αν ξέρεις περί τίνος πρόκειται, αν γνωρίζεις, κάντε μια εξέταση, ρε παιδιά. Τουλάχιστον για την καρδιά. Την καρδιά τα προλαβαίνεις τις περισσότερες φορές. Κάντε μια στεφανιογραφία. Αφήστε τα σκοπός τους, που να καταλάβει άλλος τώρα περί τίνος πρόκειται. Μην τρελαθούμε τώρα. Μια στεφανιογραφία να δούμε τι παίζει στις αρτηρίες. Κάντε το. Αν και αυτός ο μαγνητικός στεφανιογράφος που σιγά σιγά μπαίνει, είναι ό,τι πιο αξιόπιστο υπάρχει, παιδιά. Μαγνητικός στεφανιογράφος. Φέρνει άνασα, ακόμα δεν έχει έρθει. Φέρνει άνασα. Κάθε μέρα ξαφνικήτητες. 45 ο ένας, 55 ο άλλος, 60 ο άλλος, 38 ο άλλος. Μούγκα! Και οι παγόνενα με τους άλλους κάνουν γιορτές. Έγινε κομματικιά και η παγόνενα η ασχημομούρα. Ο Τσιόδρας μούγκα! Εκείνος ο Κοντοπίθαρος τον παίζει τώρα περιφερειάρχης, ο Χαρδαλιάς τον παίζει περιφερειάρχης τώρα. Ο Τσόγλωνας μας είχε επιδείξει όρθιο στο κάθαρμα, ο Χαρδαλιάς τον παίζει μάγκας, ο Κοντοπίθαρος. Έβγαζε το δελτίο των 6 κάθε απόγευμα για τον κορονοϊό. Τα τσογλάνια μας είχαν επιδείξει και εμείς τα ξεχάσαμε όλα, οι μαλάκες τα ξεχάσαμε. Ο Πανίβλακας, ο Κοντός, ο Κοντοστούπης, ο Χαρδαλιάς μαζί με εκείνον τον Βρωμιάρη, τον Τσιόδρα. Μας δουλεύανε ψηλό γαζί. Με εκείνον τον βλαμμένο τον Βασιλακόπουλο και τα υπόλοιπα παιδιά. Δήθεν επιστήμονες του κόλλου. Τούρμπι καρκίνι, ανακοπές και δεν συμμαζεύεται. Μούγκα, ποιος να μιλήσει. Ποιος γιατρός να μιλήσει. Κάνατε εκλογές, ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο Ιατρικός Σύλλογος, κάνατε εκλογές. Γιατί, για τη συντεχνία σας. Στον ασθενή είστε κοντά. Σε εμάς λέτε τις αλήθειες. Το τι συμβαίνει. Μούγκα, συντεχνία και τίποτα άλλο. Δεν έχετε προσφέρει το παραμικρό λιθαράκι. Κάνατε, λέει, εκλογές.

Το Α και το Μέγα η ψυχολογία σας λέω. Να μην είμαστε μέσα στις γρουσουζιά.

Καλημέρα στο Βόρειο Ειρηνικό. 6 ώρες μπροστά. 9:35, 6 ώρες, 4:25. Καλημέρα στο Βόρειο Ειρηνικό.

Κάνουμε υψηλό από πάνω τόξο. Έχουμε 22 βαθμούς αυτή την ώρα στο Βόλο. Οι μετεωρολόγοι δίνουν ασθενή βροχόπτωση, για να δούμε. Έχουμε 23 βαθμούς στη Σκιάθο αυτή την ώρα. Δίνουν καιρός κυρίως νεφελώδης στη Σκιάθο. 23 βαθμούς στην Σκόπελο με μερική ηλιοφάνεια. 23 βαθμούς επίσης στην Αλόνισο με μερική ηλιοφάνεια δίνουν οι μετεωρολόγοι. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Αυτή τη στιγμή το συμβατικό Superstar 2 που απέπλευσε 8 και 4 από το λιμάνι του Βόλου παραλάσει την Αγία Κυριακή, βγαίνει από το μαγαζιτικό. Το EagleJet 2 πλησιάζει προς την Αγία Κυριακή από τα νησιά, έρχεται για το Βόλο. Επίσης το σημαντικό το Ζέφυρος, το νέο πλοίο, ξεκίνησε το πρωί από τον Πλατανιά, πήγε Γλώσσα, Σκιάθο, Πλατανιά επίσης και τώρα έρχεται για το Βόλο, στη μέση του παγαστικού. Όλα βαίνουν καλώς, όλα εκτελούνται κανονικά. Τώρα ασταθείς ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχει και βροχές, όπως θες το βράδυ. Και έτσι και γιουβέτσι. Τις περισσότερες φορές, ρε παιδιά, ο Ιούνιος έτσι είναι. Τουλάχιστον τώρα που θα κλείσουν και τα σχολεία, θα τελειώσουν εξετάσεις, να φτιάξουν λίγο τα πράγματα, όχι τίποτα άλλο, για να πληρωθεί κανένα χρωστούμενο από τους επαγγελματίες. Γιατί αν το συνεχίσουμε αυτό, μαύρα σκοτάδια. Όμως επικρατεί αισιοδοξία. Καλημέρα στη Σκιάθο. Καλημέρα τον Τωράκη. How are you? Κυρία Κατερίνα, ο Θοδωράκης μας τι κάνει? Τι κάνει ο Λεβέντης μας, κυρία Κατερίνα? Είναι εντάξει υποχρεώσεις του? Τι κάνει ο Λεβεντάκος μας, ο Θοδωράκης μας, ο Τζουμάκος μας? Γεια σου Τζουμάκο. Γεια σου Θοδωράκη. Κυρία Κατερίνα, τι κάνει το άλλο παλικάρι μας με το κίτρινο, με τα κιτρινάδια του? Τι κάνει το Αλεκάκι μας? Γεια σου Αλέκο. Γεια σου Αλέκο. Γεια σου Αλέκο. Όλα τα μπουμπουκο.

0: Καλημέρα στον κύριο Ευαγγελινό.
1: Είμαι αυτή που ένα βράδυ σου είχε πει: μια βαλίτσα όλη κι όλη η ζωή μου.
0: Έρε και αρχίζω να λέω.

Έχω ένα δώρο αυτό το πρωινό, ένα δωράκι για αυτούς τους φίλους που τα ονόματα των οποίων διαβάσαμε χθες, σας διάβασα, που στην επιστολή τους στηρίζουν την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Για τις κυρίες και τους κυρίους που έβαλαν την υπογραφή τους στήριξης στον Αλέξη Τσίπρα, έχω ένα δωράκι. Ένα πολύ όμορφο δωράκι για την πάρτι σας.

0: επαναλαμβάνω, ένα δωράκι special για τους φίλους και για τις φίλες και τους φίλους που υπέγραψαν την στήριξή τους στην πρωτοβουλία στο κόμμα Τσίπρα. Πάμε λοιπόν, το δωράκι σας είναι ηχητικό. Το δωράκι σας είναι ηχητικό για τους φίλους του Αλέξη Τσίπρα. Για τους φίλους του Αλέξη Τσίπρα, ένα δωράκι από μένα για σας.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Κάνω αυτό το βίντεο για να ενημερώσω για το πώς πήγε το δικαστήριο σήμερα με την αγωγή που μου έκανε η κυρία Λινού, ζητώντας 1 εκατομμύριο ευρώ αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Με βάση και την άρση ασυλίας που έγινε στη Βουλή για όλες τις αποκαλύψεις που έκανα το καλοκαίρι του 24 για τη δράση αυτής και του Ινστιτούτου της του Πρόληψης. Μέσα από μια ακροαματική διαδικασία, πολύ αναλυτική, με την εξέταση 2 μαρτύρων, μία από την μεριά της κυρίας Λινού και μία από τη δική μου μεριά, αποδείχτηκαν με συντριπτικό τρόπο τα εξής. Πρώτον, η κυρία Λινού πήρε μία χρηματοδότηση για τη μελέτη στα Ινόφυτα 2 μέρες πριν τις εκλογές του 2009, που είχε κατέβαινε υποψήφια τότε με το ΠΑΣΟΚ, και πληρώθηκε από το Κελπνό ένα ποσό άνω των 700-500 ευρώ για τη μελέτη στα Ινόφυτα και τους επιβαρυντικούς παράγοντες στην υγεία των κατοίκων της περιοχής, που θα κρατούσε 7 χρόνια και το πληρώθηκε όλο το ποσό 2 μέρες μετά που τις ανατέθηκε πριν τις εκλογές του 2009. Δεύτερον, αποδείχθηκε με συντριπτικό τρόπο ότι η κυρία Λινού το 2011, όντας ειδική γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας διορισμένη από την κυβέρνηση Παπανδρέου, όντας πρόεδρος της Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής στο Υπουργείο Υγείας, της ανατέθηκε και χρηματοδοτήθηκε με έργο 630.000 ευρώ την ίδια στιγμή που είχε αυτές τις δύο ιδιότητες για τη συγγραφή διατροφικών οδηγών. Αποδείχθηκε με συντριπτικό τρόπο ότι πρακτικά έπαιρνε απευθείας αναθέσεις από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, χωρίς έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, βασιζόμενη σε μια εκτίμηση του 2017 που αφορούσε άλλου τύπου σύμβαση. Έπαιρνε απευθείας ανάθεση 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για να προσφέρει κολατσιό, κάνα κρουασάνι, κάνα φρουτάκι, σε ένα προσδιόριστο αριθμό σχολείων, απροσδιόριστο αριθμό μαθητών, ακόμα και την περίοδο που υπήρχε η πανδημία. Αποδείχτηκαν όλα αυτά με πραγματικά συντριπτικό τρόπο. Τίποτα δεν συκοφάντησα, απολύτως τίποτα. Και ένα πολύ εντυπωσιακό ήταν ότι η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του κολατσιού στα σχολεία αποτελούταν από 2 μέλη της δικής της ΑΜΚΕ και από 1 μέλος του Δημοσίου. Αν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Και βέβαια αποδείχτηκε επίσης άλλα 2 πράγματα. Ότι μέρος των εσόδων από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος το παρουσίαζε η Πρόληψη, το Ινστιτούτο της, ως έξοδο για το ενίκιο στα γραφεία Φραγκοκλησιάς 5, που σε αυτό το κτίριο ανήκε στην κυρία Λινού. Δηλαδή από τη μια τσέπη τα έπαιρνε, στη δικιά της τσέπη τα έβαζε. Αυτά όλα αποδείχτηκαν, όπως αποδείχθηκε κάτι άλλο. Ότι μια χρονιά, εκεί το 23-24, έδωσε το έργο της διατροφής σε υπεργολάβο ονόματι Γευσίνους και Formidable, η οποία εταιρεία, αφού εισέπραξε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, έκλεισε. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα σήμερα του δικαστηρίου. Κατατέθηκαν όλα αυτά τα έγγραφα και περιμένουμε την απόφαση του.
0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, υποστηρικτές του Τσίπρα, αυτή είναι η κυρία Λινού που την έκανε το 23 βουλευτίνα, που αλέγει ο Τσίπρας και την ξανά έχει κοντά του. Σόι το Βασίλειο, κυρία καθηγήτρια. Αθηνά Λινού, γιατρός και πολιτικός. Πρώην καθηγήτρια επιδημιολογίας και πρόληψης χρόνιων επαγγελματικών νόσων της Ιατρικής Σχολής, ιδρύτρια του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής. Δηλαδή να φύγει ο Μπαγλαμάς ο Μητσοτάκης για να έρθει πάλι ο Τσίπρας να κάνει όλα αυτά, Ρε Σιμπολάκη, πήρα τους όλους μαζί και τον Τσίπρα, ρε. Φτιάξε ένα κόμμα δικό σου, ρε Πολάκη. Σκίσ' τους, ρε Πολάκη. Μην τρέχεις πίσω από το Φάμελο, άλλη προβιά ο Φάμελος. Και εμείς βέβαια το εκλογικό σώμα πηδάμε και το Τσίπρα, πηδάμε και το Μητσοτάκη. Έτσι ένα πρωινό δωράκι, γιατί βάλετε φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας, για να ξαναστηριχθεί ο Τσιπράκος. Μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία ο Τσίπρας. Ρε πάτε καλά.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, 1-2 ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη.
3: Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε.
2: Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι.
3: Που νιώθεις ασφάλεια.
2: Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής.
3: Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, 1-2 ΑΕΠ.
2: Τηλέφωνα 24210-61979 και
3: 6938-29-8955.
2: Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Τελικά ξανά στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, τα λέγαμε και χθες. Και πάλι το πόπολο χωρίστηκε στα δύο. Υπάρχουν οι υποστηρικτές, υπάρχουν και οι αντίθετοι. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για την ανέρεση του βουλεύματος της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, η Έλενα Κρήτα έκανε αιχμηρή ανάρτηση. Η Έλενα Κρήτα έγραψε για μια δημοκρατία που εκδικείται. Η βουλευτής επικρατείας, η Έλενα, τόνισε ότι η απόφαση αποπνέει πολιτικό ρεβαρσισμό. Τη στιγμή που το 82χρονο πρώην στέλεχος της 17 Νοέμβρη έχει ήδη εκτίσει 24 χρόνια κάθειρξης. Η Έλενα μίλησε για ποινικό λαϊκισμό και δίψα για ποινές μέχρι σε σχάντων. Ενώ τόνισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ήττα για τη δημοκρατία και όχι νίκη. Γράφει συγκεκριμένα η Έλενα Κρήτα, έχει μια φωτογραφία εκεί στο προφίλ της με τον Γιωτόπουλο και γράφει στη φωτογραφία, βλέπουμε έναν άνθρωπο 82 χρονών να επιστρέφει στη φυλακή. Η εικόνα αυτή φανερώνει την πλήρη επικράτηση του πολιτικού ρεβανσισμού απέναντι στο κράτος δικαίου. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει ήδη εκτίσει 24 χρόνια κάθειρξης, σχεδόν το ανώτατο όριο πραγματικής κράτησης που προβλέπει το ελληνικό νομικό σύστημα. Δεν επιστρέφει στη φυλακή επειδή συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία. Δεν επιστρέφει επειδή παραβίασε τους όρους του. Δεν επιστρέφει επειδή υπήρξε παραβατικός κρατούμενος. Επιστρέφει γιατί σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρι σε σχάτων αποδεικνύονται εργαλεία ισχυρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού. Οι κραυγές της ακροδεξιάς, η απροσχημάτιστη ανάμειξη των Αμερικάνων, οι παρεμβάσεις των μελών της κρατεάς οικογένειας και η αυταρχική αντίληψη που διαπερνά το κυβερνητικό σύστημα βρήκαν τελικά πρόθυμα αυτιά. Το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι ότι η δημοκρατία είναι ισχυρή, είναι ότι η δημοκρατία μπορεί να εκδικείται. Αυτή δεν είναι η νίκη της, είναι η ήττα της.

αυτή είναι η μια πλευρά. Οι υποστηρικτές του Γιωτόπουλου που εκφράζονται μέσα από την Έλληνα για Κρήτα. Υπάρχει η άλλη πλευρά. Ο Άρης Δαβαράκης, ο γνωστός δημοσιογράφος Άρης Δαβαράκης, απαντά στην Ακρίτα με φωτογραφία περατικού. Αυτό το ψυχρό κτίνος ο Γιωτόπουλος έστειλε, λέει ο Δαβαράκης, 17 ανθρώπους στον τάφο. Δημοσιογράφος, τυχουργός ο Δαβαράκης, με την φωτογραφία του Κωστή Περατικού που δολοφόνησε στις 28 Μαΐου 1997 η οργάνωση 17 Νοεμβρίου και ο Δημήτρης Κουφοντίνας και Βασίλης Ξηρός. Εσύ Άρη Δαβαράκη, είσαι σίγουρος για αυτό που λες, που γράφεις? Είσαι σίγουρος ότι αυτοί σκότωσαν τον Περατικό επειδή το ομολόγησαν? Λέμε εμείς τώρα. Αλλά όπως παρουσιάσαμε τη μια πλευρά με την Ακρίτα, θέλω να ακούσετε και την άλλη πλευρά με το Δαβαράκι. Ο δημοσιογράφος και στιγουργός Άρης Δαβαράκης τάσεται υπέρ της πλήρους έκτησης της κάθεριξης στο Γιωτόπουλο, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν οι σημειώσεις για την δολοφονία Περατικού. Αυτό το ψυχρό κτίνος μπορεί και να την γλίτωνε αν δεν είχαν βρεθεί σπίτι του οι σημειώσεις οι σχετικές με τον Κωστή, γράφει ο Άρης Δαβαράκης. Διερωτάται μάλιστα, 17 ανθρώπους έστειλε στον τάφο να μην εκτίσει 25 χρόνια ποινή? Απαντώντας στην αριστερά που λέει όχι, είναι γερός άνθρωπος και πως είμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει από τη φυλακή τη μέρα που θα συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λέει ο νόμος και όχι νωρίτερα, ο Δαβαράκης γράφει: πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου, πόσοι γονείς, πόσα ανήλικα, πόσοι αγαπημένοι, πόσοι φίλοι και αδέρφια. Είμαστε αμέτρητοι και θέλουμε το νόμιμο 25 χρόνια φυλακή συμπληρωμένα, όπως λέει η διαφωτισμένη μας παιδεία. Όχι θανατική ποινή, όχι, στα απόλυτα ισόβια, 25 χρόνια. 25 χρόνια ούτε μια μέρα λιγότερη όμως. Κλείνοντας, ο Δαβαράκης κάνει ονομαστική αναφορά στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Κρήτα, συγγνώμη, η οποία επιμένει να τάσεται υπέρ της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου, υπενθυμίζοντας την σύζυγο του εκλειπώντος Περατικού και τα παιδιά τους που έμειναν ορφανά. Θα την θυμάσαι τη Λία Έλενα από τις τότε παρέες, 3 και 5 ήταν τα παιδάκια της τότε. Αυτές είναι οι δύο πλευρές, κυρίες και κύριοι. Δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της Έλενας Ακρίτα και του Άρη Δαβαράκη για το θέμα της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που αποτελεί πλέον μια βαθιά ιδεολογική, μια βαθιά ηθική σύγκρουση που αντανακλά διάφορα διλήμματα, θα έλεγα διαχρονικά διλήμματα της ελληνικής κοινωνίας γύρω από την δικαιοσύνη, γύρω από την τρομοκρατία, αλλά και γύρω από τα όρια του κράτους δικαίου.

Κοιτάξτε, η θέση της Έλενα Ακρίτα είναι υπέρ της αποφυλάκησης. Δηλαδή η Έλενα τι κάνει? Η προσέγγιση της Έλενας δεν εστιάζει στην πράξη αλλά στη λειτουργία. Προσπαθούμε τώρα να τους ερμηνεύσουμε χωρίς φανατισμούς, χωρίς κόντρες, χωρίς τίποτα. Εκφράζουν άνθρωποι, ο καθένας από τη δική του πλευρά κάνει μια προσέγγιση. Κατάλαβα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τι στο διάλογο δημοκρατία έχουμε? Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε την προσέγγιση της Έλενας, της Ακρίτα. Η δική της προσέγγιση λοιπόν δεν εστιάζει στην πράξη της Έλενας αλλά στη λειτουργία των θεσμών. Δηλαδή η Έλενα Ακρίτα προτάσει την αρχή ότι το κράτος δικαίου δεν εκδικείται. Το κράτος δικαίου σοφρονίζει. Το κράτος δικαίου εφαρμόζει τους νόμους ισότιμα για όλους. Ακόμη και για τους καταδικασμένους για τρομοκρατία, λέει η Έλενα. Η υπεράσπιση της αποφυλάκησης, υπό τον όρο βέβαια της συμπλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, αλλά και λόγω προχωρημένης ηλικίας, 82 ετών, βασίζεται στην πεποίθηση ότι η δημοκρατία δείχνει την ισχύ της όταν παραμένει ανθρώπινη, λέει η Έλενα, όταν παραμένει πιστή στους κανόνες της, ακόμη και απέναντι στους πιο σκληρούς εχθρούς της. Αυτή είναι η θέση της Έλενας. Και έρχεται ο Άρης ο Δαβαράκης, που και αυτός έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει πολλά και ο Άρης. Η προσέγγιση του Άρη Δαβαράκη πηγάζει από το περιδικαίου αίσθημα και την ηθική υποχρέωση απέναντι στα θύματα και την συλλογική μνήμη. Ο Άρης τονίζει ότι εγκλήματα που στράφηκαν κατά της ίδιας της δημοκρατίας και αφαίρεσαν ζωές χωρίς ίχνος μεταμέλειας, αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με την τυπική γραφειοκρατία κάποιων διατάξεων, κάποιων ξέρω εγώ ευεργετικών διατάξεων. Εδώ η δικαιοσύνη νοείται ως απόλυτη ηθική δικαίωση της κοινωνίας, λέει ο Άρης Δαβαράκης, όπου η έλλειψη μεταμέλειας του καταδικασμένου ακυρώνει κάθε δικαίωμα για επιοίκεια. Αυτό είπε πρωί-πρωί σήμερα και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Πάντως το γεγονός κυρίες και κύριοι, ότι δύο άνθρωποι, και η Έλενα Κρήτα και ο Άρης Δαβαράκης, είναι δύο άνθρωποι του πνεύματος, έτσι δεν είναι? Είναι δύο άνθρωποι του πολιτισμού και οι δύο, με κοινές αφετηρίες, και η Έλενα και ο Άρης, τους ξέρω. Αυτοί οι δυο λοιπόν βρίσκονται σε τόσο κάθετη ρήξη μέσα από τις απόψεις τους, που αποδεικνύει τι? Αποδεικνύει ότι η υπόθεση της 17 Νοεμβρίου παραμένει μια ανοιχτή πληγή που διχάζει. Αλλά όλος παραδόξος, πως δύο άνθρωποι του πνεύματος και του πολιτισμού, η Έλενα και ο Άρης, δεν έχουν ψάξει περισσότερο αυτό το θέμα? Μου προξενεί μεγάλη εντύπωση. Τόσο πολύ. Αλλά να σταθούμε μέχρι εκεί. Αυτά που λένε. Και ας μην προβληματίσουμε περισσότερο. Στην πραγματικότητα η σύγκρουση Ακρίτα και Δαβαράκη αναδεικνύει μια τραγική ειρωνία. Ότι η δημοκρατία καλείται να λύσει ένα παράδοξο. Από τη μια πλευρά της Ακρίτα, αν το κράτος κάνει εξαιρέσεις και αρνηθεί το δίκαιο στον εχθρό του, κινδυνεύει να του μοιάσει. Έτσι λέει η Ακρίτα. Απ' την άλλη ο Δαβαράκης, αν το κράτος δείξει επίοικια σε κάποιον που δεν αναγνώρισε ποτέ το δικαίωμα στη ζωή, κινδυνεύει να φανεί αδύναμο και να προσβάλλει την μνήμη των νεκρών, λέει ο Δαβαράκης. Είναι μια μάχη λοιπόν ανάμεσα στο γράμμα του νόμου και το αίσθημα της δικαιοσύνης. Εμείς έτσι το αντιλαμβανόμαστε, έτσι το προσεγγίζουμε, έτσι το αναλύουμε, όπου καμιά πλευρά δεν μπορεί να πείσει εύκολα την άλλη, γιατί και οι δύο επικαλούνται, βέβαια ο καθένας από διαφορετική σκοπιά, επικαλούνται την προστασία των αξιών της κοινωνίας μας.
Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα όμως έχω τις προσωπικές μου προσεγγίσεις και απορώ πως η Έλενα και ο Άρης τόσα χρόνια δεν το έχουν προχωρήσει. Ρούπι παρακάτω.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Παιδιά, έβλεπα χθες ένα βίντεο με κάτι περίεργα μπέργκερ. Σταμάτησα λίγο και έδωσα μια έτσι σημασία. Προσπάθησα να δω περί τίνος πρόκειται και άρχισα να κόβω πέρα. Είδα μπέργκερ, τρόφιμα δηλαδή, από έντομα, κατσαρίδες μέσα, διάφορα άλλα, ναι. Αυτά, όλα αυτά κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη. Παιδιά έχουν αποφασίσει αυτοί για μας και τι θα τρώμε. Και δυστυχώς εδώ πάλι ισχύει εκείνο που έλεγε ένας γιατρός βιολόγος. Ποιος ήτανε? Έλαντε. Και μάλιστα εκείνος είχε πάρει και το βραβείο Νόμπελ. Το βραβείο Νόμπελ έλεγε ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Και αυτό που τρώμε καθορίζει τις σκέψεις, αυτό που τρώμε καθορίζει τη ζωή μας, αυτό που τρώμε καθορίζει το παρόν, το μέλλον, το πεπρωμένο μας. Αυτό το έλεγε, το έγραψε ένας βιολόγος που πήρε το βραβείο Νόμπελ. Η ιδέα της κατανάλωσης τροφίμων που περιέχουν έντομα εξακολουθεί να έχει τεράστιες δικαιολογημένες επιφυλάξεις σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, των Ευρωπαίων καταναλωτών. Και ήδη αυτά τα προϊόντα έχουν μπει στην αγορά σαν καινούρια δήθεν επιστημονική έρευνα. Και μάλιστα έκαναν και μελέτη προπαγάνδας. Έκαναν μελέτη προπαγάνδας που δείχνει αυτή η μελέτη ότι οι άνθρωποι που δοκιμάζουν για πρώτη φορά τρόφιμα με βάση πρωτεΐνες εντόμων συχνά αντιδρούν πιο θετικά από όσο ανέμεναν οι ίδιοι οι ερευνητές. Κάνουν προπαγάνδα λοιπόν και την προπαγάνδα αυτή την έχουν δημοσιεύσει σε ιατρικά περιοδικά. Να σας πω ότι σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά μπορούν να διατεθούν προϊόντα που περιέχουν κίτρινα αλευροσκούλικα, μεταναστευτικές ακρίδες, οικιακούς γρίλους και άλλα είδη εντόμων. Θα πηγαίνει ο Ζήκο, ο Μπρούζινος, εκεί στην Ιάσονος και θα λέει: σας παρακαλώ ένα μπέργκερ με κίτρινα αλευροσκούλικα. Βάλτε και μέσα ολίγη από μεταναστευτική ακρίδα και ένα το άλλο να έχει κρεμμύδι, μουστάρδα και οικιακούς γρίλους. Μπρούζινε, σε βλέπω να τα παραγγέλνεις. Η πραγματικότητα ποια είναι? Η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση εντόμων προωθείται προπαγανδιστικά από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και τμήματα της βιομηχανίας τροφίμων. Προωθούνται σαν μια βιώσιμη λύση για το μέλλον της διατροφής. Το θέμα είναι ποιος αποφασίζει τι θα τρώμε και πόσο διαφανής είναι αυτή η διαδικασία. Η διατροφή δεν είναι απλά μια μαθηματική εξίσωση με θερμίδες και πρωτεΐνες. Η διατροφή είναι ένα κομμάτι της παράδοσης. Τι γουστάρουμε, τι λέει η παράδοσή μας, τι λέει η ταυτότητά μας, και στο κάτω κάτω της γραφής υπάρχει η ελευθερία της επιλογής. Αυτοί σώνουν και καλά να μας κατευθύνουν τι θα τρώμε. Σιόν και καλά θα πρέπει να ξυσώνουμε θερμίδες και πρωτεΐνες. Εμείς οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να πράττουμε το αυτονόητο, να απορρίπτουμε την κατανάλωση εντόμων, και όταν τα απορρίπτουμε δεν μας λέτε ότι είμαστε εχθροί του συστήματος της πρόοδου, ή όταν λέμε δεν θέλουμε να εμβολιαστούμε δεν μας πείτε ψεχασμένους. Γιατί εκεί θα καταλήξει το πράγμα. Θα λέμε εμείς δεν τρώμε ρε εσύ κατσαρίδες και έντομα, και αυτοί θα μας λένε είστε ψεχασμένοι. Εκεί θα φτάσει το πράγμα. Δυστυχώς έρχονται τα δύσκολα.
1: Είσαι πάθος που δεν νικάω, ερώτας που δεν ξεπερνώ.
0: Μπρούτζινε γρίλε.

Τώρα που το λες ρε εσύ Βλάση, λες ψήφισε η μελέτη και ο Αυτιάς. Κοίταξε να δεις. Να το προσεγγίσουμε το πράγμα. Μοιραία το πράγμα θα κατέλεγε προς τα εκεί. Εδώ έχει καταλήξει σε τόσους και τόσους τομείς. Δεν το πηγαίνανε εκεί. Δεν πηγαίνανε. Και για λόγους οικονομικούς και για πολλούς άλλους. Δηλαδή τρόφιμα από έντομα θεωρείται στην Ευρώπη μια από τις πιο... έβλεπα τις άλλες ένα ρεπορτάζ αμερικάνικο και έλεγαν ότι είναι μια από τις πιο ριζοσπαστικές, σίγουρα αμφιλεγόμενες μεταβολές, τουλάχιστον για εδώ την Ευρώπη, στη σύγχρονη ευρωπαϊκή, ξέρω εγώ, διατροφική κουλτούρα, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, είναι μια μεταβολή που γι' αυτό οι αντιδράσεις. Αυτοί λένε ότι εδώ πέρα δημιουργείται μια καινούργια οικολογική αναγκαιότητα. Εμείς λέμε ότι εμείς ακολουθούμε μια πολιτισμική παράδοση. Δεν θέλουμε να ξεφύγουμε ρούπι. Δεν θέλουμε, αηδιάζουμε εμείς με αυτά ρε. Εδώ προσωπικά έχω κόψει το κρέας. Έχω 5 χρόνια να φάω κρέας. Δεν θέλω κρέας. Με τίποτα. Από την άλλη, αυτή η ιστορία τώρα, η ανάδυση αυτή των τροφίμων από έντομα κτλ. Εδώ βάζουν θέμα Βλάση βιωσιμότητας. Δηλαδή, όταν λέμε βιωσιμότητα, τι εννοούμε? Η εκτροφή εντόμων, λένε αυτοί, ότι απαιτεί ελάχιστο νερό. Η εκτροφή εντόμων, λένε αυτοί, ότι απαιτεί λιγότερη γη. Έτσι λένε. Ήμουν σίγουρος ότι όλα τα πάντα τα αιτιολογούν. Δεν αφήνουν τίποτα να πεις κάτω. Η εκτροφή εντόμων, λένε, εκτός το ότι απαιτεί ελάχιστο νερό, απαιτεί λιγότερη γη, εκπέμπει και ελάχιστα αέρια θερμοκηπίου σε σχέση με την παραδοσιακή κτηνοτροφία. Το αιτιολογούν απόλυτα. Αμέ! Επίσης, βάζουν θέμα υψηλής διατροφικής αξίας. Τι λένε? Λένε ότι τα έντομα είναι πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας. Με καλά λιπαρά, σίδηρο και ψευδάργυρο. Βλάση, σε βλέπω... Για βραδινό. Επίσης, Βλάση, άκου τι άλλο λένε. Μιλάνε ότι μπορούν να τραφούν με οργανικά υποπροϊόντα, μειώνοντας την σπατάλη τροφίμων στον πλανήτη. Αμέ! Τώρα θα μου πεις, όπως προσωπικά δεν τρώω κρέας, και μου έλεγε προχθές ένας γιατρός ότι αυτό, λέει, θα ξεπεράσουμε αν με αφήσεις εμένα και σε κατευθύνω, μου λέει, θα προσπαθήσω να ξεπεράσουμε το ψυχολογικό φράγμα, μου είπε. Το έπιασα αμέσως. Ψυχολογικό φράγμα μπαίνει και εδώ τώρα με τα έντομα. Ποιο? Για τους δυτικούς καταναλωτές, για τους Ευρωπαίους, η ιδέα να τρώμε έντομα προκαλεί αποστροφή, όπως εμένα το κρέας γενικά. Η αποδοχή όμως κερδίζει έδαφος κυρίως όταν το έντομο είναι αόρατο, όταν δεν το βλέπεις. Δηλαδή μπορεί να είναι σε μορφή σκόνης, Βλάση, να είναι, ξέρω εγώ, σε μορφή άλευρου, μέσα σε μπάρες πρωτεΐνης, να είναι μέσα σε ζυμαρικά.

Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχεις δίκιο Βλάση για τον ναυτιά και την μελέτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εγκρίνει τη διάθεση συγκεκριμένων εντόμων, όπως ο οικιακός γρίλος, το κίτρινο αλευροσκουλίκι και η ακρίδα. Είναι το Novel Foods, είναι τα νέα τρόφιμα. Novel Foods, νέα τρόφιμα, έτσι λέγονται αυτά. Νέα τρόφιμα, οικιακός γρίλος, κίτρινο αλευροσκουλίκι, σαν τον μπρούτζιλο κάπως έτσι είναι, και η ακρίδα. Ωστόσο Βλάση, η πραγματική μάχη δεν δίνεται στα εργαστήρια ή στα γραφεία των Βρυξελών. Η πραγματική μάχη, Βλάση, δίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Είναι απίθανο να δούμε σύντομα το μέσο Ευρωπαίο να καταναλώνει ολόκληρα έντομα στο καθημερινό του τραπέζι. Το πιθανότερο σενάριο, όπως σας είπα, είναι η σταδιακή ενσωμάτωσή τους σαν κρυφό συστατικό υψηλής πρωτεΐνης σε εξειδικευμένα προϊόντα. Μην μου πείτε ότι όταν τους λένε ότι εδώ πέρα υπάρχει υψηλή πρωτεΐνη σε αθλητική διατροφή, σε σνακ, ότι δεν τα τρώνε, αμέσως θα πηγαίνουν. Ότι φτιάχνουμε ποντίκια, μούσχουλα μέσω αυτής της αθλητικής διατροφής και της υψηλής πρωτεΐνης από αυτά τα σκουλίκια, ή να τα χρησιμοποιούν σαν ζωοτροφή. Σαν ζωοτροφή εμέσως απευθείας στο στομάχι μας, η οποία έμεσα μειώνει όλο αυτό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κρέατος που ήδη το καταναλώνουμε. Μην τρελαθούμε, ήδη μας το έχουν περάσει, Βλάση. Ήδη έχουν κάνει το τεστ για το πόσο έτοιμη είναι η ανθρωπότητα να αλλάξει τις βαθιά ριζωμένες συνήθειές της μπροστά σε αυτήν την κλιματική κρίση. Ήδη μας τα έχουν δώσει. Και να σου πω και κάτι, Βλάση, είμαι σίγουρος ότι τα έχουμε φάει κιόλας. Βλάση, τα έχουμε δοκιμάσει ήδη.

Δυστυχώς αυτοί δεν το πάνε πάρα πολύ μακριά, έχουν το παγκόσμιο χρήμα. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν όλο τον πλούτο του πλανήτη. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν όλο τον πλούτο. Δεν ξέρουν πώς να περάσουν τις μέρες τους και σκαρφίζονται, φαντάζονται, προγραμματίζουν στο μυαλό τους, στο θολό μυαλό τους διάφορα. Έχουν φοβερά σχέδια αυτοί. Από αυτούς κινδυνεύουμε. Τους έχει καρφωθεί η ιδέα ότι πρέπει να μείνουμε τουλάχιστον μισή. Είμαστε πάρα πολλοί. Είμαστε 10 δις άνθρωποι. Θα πρέπει να μείνουμε μόνο 5. Δηλαδή, πώς να εξαφανιστούν 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Με ποιο τρόπο. Προσπαθούν να βρουν τρόπους. Τα 10 δισεκατομμύρια το βροντοφωνάζουν κάθε μέρα. Είναι υπερπληθυσμός. Ο παγκόσμιος πληθυσμός πρέπει να μειωθεί στο 50%. Το λένε κάθε μέρα. Τι άλλο να μας πούνε δηλαδή. Λέμε εμείς τούρμπο καρκίνι, εγκεφαλικά, εμβόλια, πανδημίες. Ή τι άλλο να μας πούνε. Κάνουν το αδύνατα δυνατά για να μειωθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Μας το λένε κατάμουτρα κάθε μέρα. Εμείς τίποτα εκεί. Εμείς επιμένουμε παγκόσμιος οργανισμός υγείας. Λες στο γιατρό, ρε γιατρέ, αφού μας το λένε κάθε μέρα. Όχι, λέει παγκόσμιος οργανισμός υγείας. Δεν σέβεσαι, λέει, την επιστήμη, μου λέει ο γιατρός. Τι να του πω. Ότι είσαι βλάξ. Δεν γίνεται. Ο άλλος τον είπε μούμια και καλά τον έκανε και τον πήγε στο δικαστήριο. Μην αρχίσει τώρα να λέμε. Θα μπορούσε λοιπόν Βλάση. Εντάξει, ο Αυτιάς Βλάση και η Μελέτη πήγαν και το ψήφισαν. Μήπως προβληματίστηκαν και καθόλου. Αν ήταν ο Αυτιάς απέναντί μου, θα του έλεγα εσύ Γιώργη, πάμε να προβληματιστούμε. Εντάξει, η Ελεονόρα είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της. Με αυτά θα προβληματιστεί. Η Ελεονόρα, η Μελέτη θέλει άλλα πράγματα. Ρε εσύ Αυτιά, δεν μου λες ρε Γιώργη, θα μπορούσε η τροφή να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο το οποίο θα σκλαβοποιήσει τις ανθρώπινες μάζες. Εσύ Αυτιά. Θα μπορούσε η τροφή να χρησιμοποιηθεί σαν παγκόσμιο όπλο που θα αφανίσει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Εσύ Αυτιά. Θα κοιτούσε ο Αυτιάς σαν χαζός. Είμαι σίγουρος. Η πείνα είναι η χειρότερη μορφή βίας. Όμως δεν μας αφήνουν να πεινάσουμε, δεν μας αφήνουν να πεινάμε. Θα μας ταΐζουν, αλλά θα μας ταΐζουν επιλεγμένα. Με ελεγχόμενη τροφή. Γι' αυτό πάμε προς τα σχολεία και σε όλα αυτά. Με ελεγχόμενη τροφή, δηλαδή όποιος ελέγχει την τροφή, ελέγχει και τον πληθυσμό του πλανήτη. Αφού η τροφή είναι το πιο απαραίτητο συστατικό για την ανθρώπινη ζωή. Γιώργο Αυτιά, κλείσει το στόμα. Καλύπτει την πιο βασική ανθρώπινη ανάγκη. Αυτοί έχουν στόχο. Έχουν τόσο χορτάσει από το χρήμα, έχουν όλο τον πλούτο του πλανήτη. Αυτοί έχουν στόχο την αντικατάσταση του ανθρώπου. Είναι διεστραμμένοι εγκέφαλοι αυτοί. Είναι διεστραμμένοι εγκέφαλοι. Αυτά που σας λέω τώρα τα έχουν περάσει σε ταινίες. Οι ίδιοι αυτοί έχουν κάνει ταινίες. Προαναγγελίες. Μας έχουν κάνει προαναγγελίες θανάτου. Στόχος είναι η αντικατάσταση των ανθρώπων με τους ονομαζόμενους μετανθρώπους. Πέρυσι τέτοια εποχή, όχι πέρυσι το Σεπτέμβριο, ο καθηγητής του Αριστοτελείου, ο Θέμης Τζίμας, είναι νομικός, είναι δικηγόρος,
φιλοσοφίες και δεν συμμαζεύεται. Θέμη Τζίμας είχε βγει ένα πρωί εδώ πέρα και σας είχε αναλύσει το θέμα, χαμπάρι δεν πήρατε. Ο κύριος Τζίμας. Και μάλιστα διοργανώνει τώρα στο τέλειο ένα συμπόσιο πάλι στο Ποσίδι, στις εγκαταστάσεις, μου είπανε προχθές, τις εγκαταστάσεις στην κατασκήνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που είναι στο Ποσίδι Χαλκιδικής, εκεί μέσα στο πάρκο, μέσα στο κτήμα το μεγάλο, στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου θα διοργανωθεί συμπόσιο, θα πάω, έχω δηλώσει τέτοιο, είπα να δηλώσει και εμένα, θα πάω εκεί να ρωτάω πράγματα τους καθηγητές του Αριστοτέλειου. Σας έλεγε λοιπόν ο καθηγητής Τζίμας πέρυσι εδώ ότι στόχος αυτών είναι η αντικατάσταση των ανθρώπων με τους μετανθρώπους μέσω της ανεπτυγμένης τεχνολογίας, σας έλεγε ο κύριος Τζίμας. Κανα δυο πήραν χαμπάρι, αλλά μέχρι εκεί δεν ήθελαν να το συνεχίσουν να προβληματιστούν. Κανα δυο ακροατές τον πήραν χαμπάρι εκείνη την ημέρα. Για να γίνει αυτό, σας έλεγε ο κύριος Τζίμας, δηλαδή για να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους με τους μετανθρώπους μέσω της ανεπτυγμένης τεχνολογίας, για να γίνει αυτό, σας έλεγε ο Τζίμας, πρέπει να φτωχοποιηθούν οι λαοί του πλανήτη και ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού να αφανιστεί είτε με μια σειρά από ελεγχόμενες πανδημίες, είτε με εμβόλια, είτε με πολέμους, είτε με τον απόλυτο έλεγχο της τροφής. Να το, βγαίνει ο καθηγητής Τζίμας, όπως ακριβώς μας τα είπε.

Ακόμα και ο περιβόητος κώδικας αλιμεντάριους είναι ένα τέτοιο σύστημα. Όπως ο κώδικας κόουντα αλιμεντάριους είναι ένα τέτοιο σύστημα, και γι' αυτό τον κώδικα σας είπε ο καθηγητής Τζίμας, είναι ένα σύστημα κανόνων, ένα σύστημα οδηγιών για τον έλεγχο της διατροφικής αλυσίδας και των τροφίμων. Από τις μεγάλες πολυεθνικές

Δεν θέλετε να τα ακούσετε. Εντάξει, αφού δεν θέλετε να τα ακούσετε. Θέλετε απλά πράγματα, δεν θέλετε προβληματισμούς. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά.

0: Κοιτάξτε, παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που στέλνουν μηνύματα και λένε δεν θέλουμε να προβληματιζόμαστε και πολύ. Αλλά εμείς είμαστε ραδιοφωνάκι, πρέπει να λέμε κάποια πράγματα εδώ πέρα. Όσο μπορώ τα λέω. Αν αντιδράτε τόσο πολύ, σταματάμε άλλη φορά πάλι. Έρχονται τώρα οι επιστήμονες και μας λένε ότι όχι, λέει, εδώ είναι, υπάρχει, λέει, υπάρχει ιεράρχης των πραγμάτων. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε, μου λένε, γιατροί εδώ στο Βόλιο. Γνωστοί γιατροί εδώ πέρα. Πού να παραβλέπουμε, λέει, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ή ένας πολιτικός σου λέει, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Τι λέτε, ρε. Ρε εσείς, παράδειγμα, στην πολιτική, ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών είναι ένας ελεγχόμενος οργανισμός από τις πολυεθνικές, όπως είναι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το 1962 ήταν που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, προσέξτε, απτό παράδειγμα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 1962 επανεργοποίησε τον κώδικα λιμαντάριος με την ονομασία, ξέρετε ποια, κώδικας διατροφής. Και το 2002, λέμε τώρα για τα έντομα, για τα μπέργκερ με τις κατσαρίδες, το 2002 οι μεγάλες βιομηχανίες βλάση, οι μεγάλες βιομηχανίες φαρμάκων, οι μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων, αγροτικών, χημικών προϊόντων επέλεξαν να στηρίξουν τον κώδικα διατροφής των αλιμαντάριους για τον έλεγχο του παγκόσμιου πληθυσμού. Επομένως, ο κώδικας δράει υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με φοβερούς νόμους οι οποίοι είναι αντίθετοι στην διατροφική λογική. Δηλαδή, αντί σε αυτούς τους νόμους να γράφονται βλάσια πάνω εκείνα τα διατροφικά στοιχεία τα οποία πρέπει να απαγορεύονται για την υγεία των ανθρώπων, των αντίον, αναγράφονται τα διατροφικά στοιχεία που επιτρέπεται να καταναλώνει ο άνθρωπος, καθιστώντας έτσι πανάνομη την παραγωγή, κατοχή, εμπορία οποιοδήποτε διατροφικού στοιχείου. Δεν περιλαμβάνεται στις λίστες των τροφίμων. Δηλαδή αυτές που έχουν δημιουργήσει οι ίδιες πολυεθνικές εταιρείες. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό τι λέω, θα επιτρέπεται να τρώμε μόνο εκείνες τις τροφές που θα μας επιβάλλουν οι πολυεθνικές τροφίμων, φαρμάκων, χημικών και δεν συμβαζεύεται. Δηλαδή, οι ίδιες εταιρείες ελέγχουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ασκεί εξουσία, γιατρέ που μου λες για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σε περίπτωση παγκόσμιας πανδημίας. Δηλαδή όλα θα γίνονται υπό την εποπτεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος ασκεί εξουσία πάνω στα κράτη. Άρα αυτοί κυβερνούν. Και φτάσαμε στο σημείο, αυτός ο κώδικας απαγορεύει την χρήση θρεπτικών ουσιών. Απαγορεύεται να τρώμε βιταμίνες. Απαγορεύεται να παίρνουμε μέταλλα. Αυτό σας λέω το σύνορα. Κάθε είδους τροφή υποβάλλεται σε ακτινοβολία. Γιατί? Για να αποστηρώνεται η τροφή προκειμένου να απομακρυνθούν από την τροφή όλα τα θρεπτικά στοιχεία. Απαγορεύεται να παίρνουμε θρεπτικά στοιχεία. Γι' αυτό τα πιτσιρίκια τώρα μπορούν να μεγαλώσουν. Τρώνε και μπορούν να μεγαλώσουν. Γιατί έχουν εξαλειφθεί όλα τα θρεπτικά στοιχεία. Εδώ υπάρχουν μάνες, μανούλες που δίνουν στα πιτσιρίκια τροφές light. Μωρή, πά, δώστε ένα πρόβιο γιαούρτι να φάει το παιδί. Όχι, λέει, θα φάει το 0%. Άντε τώρα, φινήσαν τις αναλύσεις. Να τις αναλύσεις τι. χωρίς να καθίσουν να σκεφτούν, χωρίς να καθίσουν να ενημερωθούν. Βούρλα, τελείως βούρλα. Δηλαδή όλα τα θρεπτικά στοιχεία, βιταμίνες A, B, C, D, ο ψιθάργυρος, το μαγνήσιο, αυτά τα θρεπτικά στοιχεία ανακηρύσσονται παράνομα, ακόμα κι αν υπάρχει συνταγή γιατρού. Ψάξτε αυτά που σας λέω και θα τα βρείτε, θα τα διαπιστώσετε. Αν δεν θέλετε, δεν θέλετε να προβληματίζεστε. Εντάξει, το σταματάω. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μεγάλε,
0: ναι.
1: Ένα καλό νούμερο στην ηλιακή αρρύθμιση ενός ατόμου είναι το 69. Πάμε παρακάτω. Μίλησες για τον κύριο Τζίμα.
0: Άντε ρε πρωί πρωί με συμπεριλάβω.
1: Μίλησες για τον Τζέμι το
0: θέλει. Άντε με συμπεριλάβω πρωί
1: πρωί. Από σένα τον μάθαμε, εγώ προσωπικά.
0: Για ποιον, ναι.
1: Πριν ένα χρόνο για το θέμα του Τζίμα.
0: Ναι, ο καθηγητής.
1: Τον μάθαμε, ναι. από εσένα πέρσι, εγώ δεν τον ήξερα και πίστεψέ με, αφιερώνω πολλές ώρες στο υγιές διαδίκτυο, στην ενημέρωση, στο YouTube.
0: Γράφει ο Θέμης, πού γράφει, σε ποιο? Στο Κοσμοδρόμιο, στο Κοσμοδρόμιο γράφει.
1: Ναι, εγώ Κοσμοδρόμιο ήξερα αυτό που
0: γράφει κάθε μέρα.
1: Που τραγουδούσε ο Γκιουλέκα στην Καρβίτσα.
0: Αν το λέω σωστά, αν το θυμάμαι σωστά, Κοσμοδρόμιο.
1: Και οι ποιητές ήταν, ο καθένας με τον δικό τρόπο.
0: Γράφει κάθε μέρα ο Τζίμας, παρακολούθησέ
1: τον. Άκου, τον έχω δει. Και σου λέω επίτηδες στις πηγές για να μην νομίζω ότι του λέω σάλτσα.
0: Και είναι φοβερός στα γεωπολιτικά. Φοβερός.
1: Μπράβο, από το στόμα μου το πήρες. Τον τελευταίο χρόνο, λόγω των γεωπολιτικών γεγονότων με τον πόλεμο στον κόλπο, έχει εκτοξευτεί. Είναι η υγιής φωνή και η μόνη, γιατί όλοι είναι με τη Δύση. Αυτός δει τα πράγματα όπως είναι. Τι ρόλο παίζει το Ιράν και η Ανατολή και γιατί οι ξένες ληστάρχικές δυνάμεις κάνουν αυτά. Βγαίνει στο Μιλιτέρ, βγαίνει ναυτεμπορική, τον έχω δει στο Καζάκι, τον έχω δει στο Σαχίνι. Και πού δεν τον έχω δει? Ο άνθρωπος μέσα σε ένα χρόνο και λόγω της ηλικίας και της συγκομιδής που έκανε, αυτή τη στιγμή η φωνή του έχει βαρύτητα. Σε ευχαριστώ πολύ που μας τον γνώρισες. Και όταν βλέπω Θέμη Τζίμας και βλέπω το παιδί με το μουσί και τα γυαλάκια, λέω θα ακούσω και μια φωνή στις 100 άλλες που μας έχουν τρελάνει στην παραμύθα. Πάει και αυτό. Γιώργο, εάν οι εκλογές άλλαζαν κάτι, θα ήταν παράνομες. Λοιπόν, γιατί σου έχω πει πάμπουλα παραδείγματα ότι από τα 10 εκατομμύρια της Ελλάδος, για να μην πω οι 9, θα είμαι υπηκής, οι 8 είναι μέσα στα σκατά βολεμένοι, έχουν κρίσει μόνο τον κόλο μου και δεν με νοιάζει παραπέρα τι γίνεται. Είναι ζηλιάριδες, είναι κακορίζικοι, είναι αγράμματοι οι ψηφοφόροι και το κυριότερο, είναι μπασταρβοί στην ψυχή. Το να είσαι τάνα στο σώμα, κάνεις και λειτουργήμα, κοίτα, μπορεί κάποια ανάγκη, μπορεί. Το να είσαι όμως τάνα ή τάνος στην ψυχή είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ενώ ξέρεις την αλήθεια για το μικροσυμφέρον σου, πας να πάρεις ένα κινητό και ένα αμάξι, την ψάχνεις. Παίζονται περιουσίες, παίζονται η χώρα. Γιατί αυτό το αναφέρω τώρα, γιατί και η χώρα οδεύει προς εκλογικό πάρτι, εντάξει. Λοιπόν, και βλέπεις ότι όλοι εφελοτυφλούνε και βάζουν τα μικροσυμφέροντα, ξεχνάνε πολλά στο γαμημένο πίσω μέρος του κεφαλιού τους. Τέλος πάντων, Γιώργο, επειδή πήρα την αφορμή και θα σου πω και για τα έντομα, σε παρακαλώ, απλά θα πεταχτώ πολύ γρήγορα σε 2-3 θέματα και θα αποχωρήσω, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος, εντάξει. Γι' αυτό καμιά φορά μου λένε βάζεις πολλά. Βάζω πολλά, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κοίτα, και στο μανάβικο μεγάλο, όταν πας, έχει ντομάτες ή τα αγγούρια, τα πιάνεις, άλλος τα παίρνει για φαΐ, άλλος τα παίρνει για την ανάγκη πίσω, παίρνεις τις πιπεριές σου, σε 5-6 ψωνίζεις τα πάντα, έτσι κι εγώ. Εμένα έτσι μ' αρέσει να τα λέω. Λοιπόν, Γιώργο, επειδή σε έχω ακούσει να αναφέρεσαι για την καινούργια αυτή προσπάθεια που γίνεται από πλευράς Καριτσιανού, εγώ δεν είμαι ούτε ανταποκριτής τύπου, ούτε κοίτα επικοινωνιολόγος. Απλά όποιος θέλει, γιατί πρέπει να τους γνωρίσουμε τους ανθρώπους. Όποιος θέλει, 7 η ώρα στο Μαγνή σήμερα, στο καινούργιο το ξενοδοχείο, στο γυμναστικό απέναντι.
0: Αυτό ποιος το ανακοινώνει?
1: Δεν το έχουν ανακοινώσει ακόμα, θα σου πω κάτι. Υπάρχει μια οδηγία προφανώς, εγώ το λέω, εντάξει, δεν θέλω να κινδυνεύσω.
0: Ποιο ψώνιο το ανακοινώνει αυτό?
1: Όχι, δεν είμαι ούτε εγώ ψώνιο. Απλά με ενημερώσαν και εμένα να πάω.
0: Ποιος ενημέρωσε?
1: Η κυρία Ζωή Αλεξανδροπούλου, που θα είναι επικεφαλής.
0: Α.
1: Εδώ πέρα μάλλον θα κατεβεί και προφανώς θα περάσει και από σένα και θα κάνει συνέντευξη γυναίκα και από άλλα ραδιόφωνα ίσως. Λοιπόν, απλά πήρε τηλέφωνο, λέει μπορείτε να έρθετε παιδιά, γιατί αυτή η προσπάθεια τώρα χτίζεται, τώρα μέσα σε δύο μήνες καταλαβαίνεις, πρέπει να βγουν κάποια συντονιστικά όργανα, κάποια έτσι. Λοιπόν, ελάτε να πιούμε ένα καφέ, να γνωριστούμε, να συζητήσουμε, δεν είναι κακό. Εγώ κοιτά και με τον Χριστό θα πάω και με τον Διάολο θα πάω, με όλους θα πάω.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά ξέρεις κάτι όμως. Ναι. Να δεις καινούργια πρόσωπα κάπου ρε παιδί μου, να πεις εντάξει. Αλλά δεν ξέρω παλιόφασες που περιδιαβαίνουν γύρω στο μέλλον.
1: Γι' αυτό ρε Γιώργο, κοίτα.
0: Τρελαίνομαι, δεν μπορώ ρε φίλε.
1: Ναι, σίγουρα θα πάω να δω να κρίνω, κοίτα.
0: Δηλαδή τι να έρθω εκεί πέρα στο ξενοδοχείο να πιω ένα καφέ, να ακούσω και να μοιράσω χαστούκια, δεν γίνεται.
1: Εάν πρέπει να μοιράσεις, πρέπει να μοιράσεις. Κι εγώ θα μοιράσω.
0: Αυτή τη δουλειά κάνουμε.
1: Γιώργο, άκου τώρα, το άλλο ποιο είναι. Το άλλο είναι για τα κρέατα, για τα ζωήθια. Εμένα η βασική μου τροφή από μικρό παιδί είναι, κοίτα, όλο κρέας. Για να μην σου πω κάθε μέρα 7 στα 7, κοίτα, αυτό το μπάρμπεκιου έχει ψήσει κοπάδια επικαθήμενα. Με μαρινάδα, αλλά κάρβουνο κρέας.
0: Τόσο άγριος άνθρωπος είσαι, παιδί.
1: Όχι άγριος. Εμένα μ' αρέσει αυτό, ρε φίλε, δεν έχουμε δημοκρατία.
0: Άρρωστος άνθρωπος.
1: Μαρούλια τρώω, λάχανε, εκείνες τρώω. Κοίτα, αυτά πώς θα λένε τα καινούργια τώρα που είναι της μόδας, μωρέ, τα άχτα μαλλιτάκια.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Ακόμα που προλαβαίνουμε στο Θεσσαλικό κάμπο αυτό το ιερό που ζούμε και υπάρχει κάποιος παραγωγός, κάποιο κρεοπολείο καλό. Έστω και λίγο πανάκριβα. Γιατί είπαμε, για να πάρεις μουσχάρι πρέπει να πάρεις μπάνιο. Πρώτα να εγκριθεί και μετά να πας να πάρεις μουσχάρι. Ακόμα εγώ τρώω. Λοιπόν, τρώω κρέας. Θα σε φέρω ένα παράδειγμα. Ο Γιάννης ο Καονάς, τον ξέρεις.
0: Ποιος Γιάννης?
1: Έφαγε δυο σπίτια.
0: Ποιος Γιάννης Καονάς?
1: Ο Καονάς, ο Γιάννης που είχε το καρμπόν. Συνομήλικης, θα τον ξέρεις, από τη Νέα Ιωνία. Πρόσφορες του, αείμνηστος, δεν ζει τώρα.
0: Ο Σγουρουμάλης λες.
1: Ο Σγουρουμάλης, μπράβο, που κάνει σούζα.
0: Γιατί υπάρχει ο Γιάννης ο Καουνάς, ο Φούρναρης, ο Γιάννακος, ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτόν. Αυτόν τον άνθρωπο το ξέρω. Λοιπόν, εμένα είναι μεγάλος ο σκεπών ο Γιάννης ο Καουνάς. Η ατάκα του ήτανε ψαράκι αγόρι μου. Και όταν λέμε ψαράκι, όχι μαριγούλα και γάβρο. Ψάρι καλόκιτα και από άνθρωπο βαρκάρι που τα πιάνε. Έφαγε δύο σπίτια και κάποια στρέμματα για το ψάρι και για την καλή ζωή και μαγιά του, κοίτα, ήταν του δόγματος καλή ζωή, κακή διαθήκη. Λοιπόν, έζησε, πέρασε καλά. Κάθε μέρα ψάρι έβγαλε τον καρκίνο. Εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι με τσίπουρο και ινσουλίνη, το τσίπουρο το λέω ινσουλίνη, και με ξύδια και με ποτά και δεν παθαίνουν τίποτα. Κοίτα, είναι το γανημένο το καντιλάκι όσο πάει. Πιστεύω εγώ, δεν θέλω να παραπλανήσω ούτε να το παίξω έξυπνος. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, αυτό να τρώμε ακρίδες. Άλευρα, πες το, όχι άλευρα, αυτά τα δημητριακά. Να τρώμε αυτά τα sneakers, να τρώμε τις πρωτεΐνες στις μπάρες και fit και έτσι και το φάρμακο και το αναβολικό να πηγαίνει φέρτε και τα χάπια δυνατίσματος. Κοιτάχα, εγώ δεν έχω κυταρίτιδα, κοίτα και ο κόλος μου πως σηκώθηκε. Και βόσε τα χίλια και βόσε πλαστικές. Λοιπόν, ό,τι θέλει ο καθένας τρώει. Καλό είναι να υπάρχει ισορροπία, υποκράτεια, διατροφή. Αλλά Γιώργο, ξέρεις ότι τα πράγματα είναι ό,τι θέλει ο καθένας και ό,τι γράφει εγώ πιστεύω η μοίρα και το καντήλι. Και τέλος Γιώργο, θα σου διαβάσω κάτι. Λοιπόν, η αυτοκτονία λέει σε κάθε περίπτωση είναι πράξη που αποκλείει τη δυνατότητα της μετάνοιας. Ιερός Αυγουστίνος. Και θέλω τη γνώμη σου, δεν ξέρω για ένα συνάδελφο, αν σε φέρνω σε δύσκολη θέση, να μου πεις αν θέλεις. Ναι ή όχι. Ή μέτριος. Ή είναι καθαρός. Ο Χουζουλός Γιώργο. Ποιος? Ο Πέτρος ο Χουζουλός.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη σου. Γιατί κάτι παραπάνω ξέρεις. Εγώ βλέπω σαν τηλεθεατής. Εσένα είναι το συνάδελφο σου. Ξέρεις κάτι, μαθαίνεις. Αυτά που δεν μπορώ να μάθω εγώ φυσικά. Είναι καθαρό παιδί, ναι ή όχι. Σου μίλησα για αυτοκτονία, γιατί είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος να πάω εκεί. Κοίτα, γι' αυτό σου είπα για αυτοκτονία. Επαγγελματική αυτοκτονία.
0: Δεν το κατάλαβα. Ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει. Και δεν σε
1: ρωτάω κάτι εγώ. Ο Χουζουλός.
0: Ο Κουζουλός. Ο Κουζουλός.
1: Ναι, εγώ το λέω Κουζουλό μόνο για πλάκα.
0: Θες να πας στην εκπομπή του?
1: Είναι καθαρό παιδί.
0: Και πού να ξέρεις, φίλε, ποιος είναι ο καθένας?
1: Εσύ Γιώργο κάτι παραπάνω ξέρεις τώρα?
0: Όχι, δεν ξέρω. Σου πω ψέματα. Να σου πω ψέματα.
1: Σε ευχαριστώ. Απλά σου λέω. Σου είπα και το ρητό για την αυτοκτονία.
0: Δεν ξέρω, εκεί κάτω στην Αθήνα. Με τον άνθρωπο δεν έχω κάτι. Με τον Κουζουλό προς Θεού. Αλλά κάτω στην Αθήνα δεν μ' αρέσουν αυτές οι φάτσες των Αθηνών, τέλος.
1: Ούτε και εμένα. Και φαγελάσουν και τα φαρβαλά κατσίκια.
0: Έτσι.
1: Βλέπεις ότι δεν κρύβομαι πίσω τον βαθυλό μου και να σου πω και ένα ωραίο.
0: Αν συνεργάζεσαι με όλους αυτό, με όλον αυτόν τον Σισελέ.
1: Δεν συνεργάζομαι.
0: Τον δίθε, άκουσε άλλο θέλω να σου πω. Άστον να μιλήσει. αν συνεργάζεσαι με όλων των συζελέτων πλειοκτητών της ελληνικής ολιγαρχίας και τα λοιπά, ξέρεις πολύ καλά ότι στο και ένα του σταμάτησα κάτι. Δεν θα πεις τίποτα. Στο και ένα. Λοιπόν, αν συνεργαζόμουν με αυτόν τον άνθρωπο, κάπου, ωραία, κάπου θα με επηρέαζε.
2: Μου έκανες πάσα. Να πω κάτι.
0: Έλα.
2: Το σταμάτησες. Από το μυαλό σου σκέφτηκε στο βούρειο ύπο για να πολεμήσεις αυτό το βρώμικο σύστημα.
0: Αν ήμουν 20 χρόνια πίσω θα το σκεφτόμουν.
2: Άρα
0: τώρα,
2: ήταν καθαρά λόγω ηλικίας, ας πούμε. Ή κάτι άλλο σε φρένα. Ναι ή όχι, ρε παιδί μου. Απλά μ' αρέσει έτσι να μαθαίνω πράγματα. Τέλος πάντων.
0: Θεωρώ ότι κάτω στην Αθήνα σε κανένα χαντάκι, σε κανένα...
2: Κατάλαβα. Ναι. Κάτι άλλο. Ναι. Να σου δώσω και το ρεπορτάζ χθες.
0: Ναι.
2: Ήταν ο θεματοφύλακας της πόλης.
0: Ναι.
2: Ήταν ο Μπέος χθες στην πλατεία Ελευθερίας.
0: Ναι.
2: Πήραμε καφέ και πίνε και αυτός με κάποιους συνεργάτες προφανώς.
0: Ναι.
2: Και δύο δικοί μας, καλά παιδιά, μας βλέπουν εκεί στην πλατεία Ελευθερίας, είχαν ένα μικρό μηχανάκι ηλεκτρικό. Και πώς κάνουν να έρθουν προς την καφετέρα για να μας πούνε ερχόμαστε τώρα. Είναι αδέρφια αυτοί οι δύο. Έρε και σηκώνει το γορίλα να πάνω. Κοίτα, που πάτε ρε κοπρίτες. Όχι ρε με το μηχανάκι εδώ ρε φύγανε από και τους αρχινάει στο κατόπι. Να βλέπεις τώρα ελέφαντα να τρέχει και οι άλλοι με το ηλεκτρικό να έχουν πάρει και τα πιβάλια Γιώργο. Έχει φτάσει το πόδι, στα αυτιά πάνω έχει φτάσει ο αστράγαλος. Κοίτα.
0: Εσύ φίλε, έχει παραγίνει αυτό το πράγμα. Με τα μηχανάκια πάνω στους πεζόδρομους. Τι πράγμα είναι αυτό δηλαδή.
2: Τον παραδέχομαι δηλαδή, κοίτα, που τους είναι πίσω, βλέπω ένα σφέρκο.
0: Δηλαδή πάνω σε μισό λεπτό, εκτός από τους πιτσιρικάδες, είναι και άνθρωποι σοβαροί υποτίθεται, επιστήμονες, έτσι, επιστήμονες, έτσι. Σε βλέπουν Αντωνοπούλου με το πάλι σε κατάστημα εστίασης, 11 ώρα το βράδυ και περνούν με φουλαριστή με τη μοτοσυκλέτα. Πόσο μαλάκες επιστήμονες είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε φίλε.
2: Αυτή είναι κοίτα της επιστημονικής, όχι φαντασίας, μαλακίας.
0: Πόσο ηλίθιοι άνθρωποι, αν σου βγει από το κατάστημα εστίας ένα πιτσιρί και το σκοτώσει εκείνη την ώρα, τι θα πεις, θα σε λιανίσω εκείνη την ώρα, ρε.
2: Θυμάσαι το
0: Πόσο Mercedes. Μαλάκες δικηγόροι είναι αυτοί, ρε, στην πόλη.
2: Άκου τώρα. Το Mercedes, εγώ θα πω μόνο τα τρία γράμματα. Ρόρο έψιλον, μαύρο. Έψιλον 200, που μου πουλούσε μαγκές. Γιώργο, όταν το είδα, μιλούσα εκεί στη γραμμή, είχα κόσμο, κάπου ευνηδιάστηκα και λέω αυτό κάπου το ξέρω. Προχθές ζουρ βουραλικές, δύο φορές. Α, ο μάγκας λέω κάπου εδώ γυρνάει. Χθες το βράδυ σχολάω, μου κάνει μετά το μηνίκο μία προσπέραση, ήμουνα με το γιο μου πάνω στο μηχανάκι, κοίτα, και με το που ακούω το φόρυβο και πάω δεξιά και γυρνάω και βλέπω τα φώτα τα μπλε τα ξένων να ζυγώνουν και βυθίζεται στο φρένο γιατί μπροστά είχε αμάξα και πηγαίνανε σιγά. Μετά τη σκάλα εκεί που είχαν το φυλάκιο εκεί της από τσιμέντα, κοιτάω ρο έψιλον τα άλλα άστα. Αμάν πουλάκι μου, κοίτα, τον παρακολουθάω, τρεις βρώμοι πάνω από μένα, εμφάνιση, ταψοκέφαλος φαλακρός. Λοιπόν, κάτσε να δεις, μιλάμε πηγαίνει τάπα ο άνθρωπος, όταν σου λέω τάπα, δηλαδή εγώ μπορώ να πηγαίνω με 50 εκεί και τώρα είναι 30. Με 80-120. Ενημερώνω κάποιος εκεί. Λέει ναι, το ξέρουμε τώρα, καινούριος. Μπράβο. Λοιπόν, και σταματάω εδώ φυλάκια. Τα λέμε. Αυτά.
0: Γεια χαρά, γεια και προσοχή. Δεν είναι με τέτοια πράγματα. Δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε νόμιμοι άνθρωποι. Λοιπόν, ψυχραιμία και τα λοιπά. Λοιπόν, όσοι ξεφεύγουν να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Όσοι το παίζουν μάγκες στην πόλη, ανεβαίνουν σε πεζοδρόμια. Κινδυνεύοντες, σαν εποχούμενοι, κινδυνεύοντες περιπατητές, πιτσιρίκια. Αυτοί θα γίνουμε ζούγκλα στην πόλη, θα παίζουν σφαλιάρες. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα σε όλους τους φίλους συνακροατές.
0: Καλώς τα.
3: Ήταν πολύ ωραίο αυτό αυτή η υπενθύμηση που μας έκανες για τα σκουλικάκια. Ήδη νομίζω και στο Βόλο πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο κατάστημα που παράγει. Δεν είναι βέβαια τα σκουλίκια που βρίσκουμε στο δρόμο, έτσι. Εντάξει,
0: Μα υπάρχουν τα πρώτα, έχουν κυκλοφορήσει τα πρώτα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Σε εξειδικευμένα καταστήματα υπάρχουν, έχουν και
3: ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Πάνω στη βιομηχανική στη Σύνδο, στο Βόλο δεν είμαι σίγουρος, είχα διαβάσει για τη Σύνδο, υπάρχει ήδη εργοστάσιο εκτροφής που και η Lidl κατά κόρον το χρησιμοποιεί και άλλες φυσικά, να μην λέμε μόνο για τη Lidl, να λέμε και για τα άλλα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
0: Μιλάμε για προϊόντα, φίλε, που περιέχουν αλεύρι από αλεσμένα έντομα, όπως είναι μπάρες πρωτεΐνης, όπως είναι εξειδικευμένα μπισκότα.
3: Σωστά.
0: Διάφορα αρτοσκευάσματα και δημητριακά.
3: Σωστά.
0: Δηλαδή έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα ελληνικά ράφια και όπως είπες χαρακτηριστικά κυκλοφορούν κυρίως σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων.
3: Ακριβώς. Επειδή η πρωτεΐνη που μπορεί να εξαφεί από ένα άλλο προϊόν, γιατί δεν μας φτάνει αυτή που παράγει ο οργανισμός μας, εντάξει, σαν άνθρωποι θα μπορούσαμε να την πάρουμε από το κρέας, από τα τυροκομικά, από τα αυγά κτλ. Τα όσπρια κυρίως. Και πολύ, και εδώ θέλω να βάλω έτσι να υπογραμμίσω να αυτό που είπες.
0: Να ξέρεις πάντως ότι υπάρχουν μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι της βιομηχανίας τροφίμων,
3: ναι,
0: που παρακολουθούν στενά όλες αυτές τις εξελίξεις. Ενδεικτικά θα σου πω ότι η οικογένεια Σαράντι, Όλυμπος,
3: ναι.
0: Όλυμπος,
3: ναι.
0: Έχει επενδύσει στον τομέα αυτών, βλέποντας την μελλοντική προοπτική μιας παγκόσμιας αγοράς δισεκατομμυρίων.
3: Έτσι. Και ήθελα να αφαιρθώ συγκεκριμένα σε μια εταιρεία, τη Γιώτης είχα διαβάσει, η οποία αθλητικά προϊόντα με δεκαετίες τώρα, Γιώργη, έτσι. Λοιπόν, αυτή...
0: Μισό λεπτάκι, θα σου έγξω, μου δίνεις την ευκαιρία τώρα, επειδή λες πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν οι άλλοι. Ανοίγω μια παρένθεση. Πολλοί Έλληνες καταναλωτές, φίλε, δεν γνωρίζουν ότι καταναλώνουν ήδη έντομα, εδώ και δεκαετίες.
3: Έτσι, Γιώργο,
0: μέσω της κόκκινης χρωστικής κοχενίλη.
3: Μπράβο. Και καρμίνι, Γιώργο.
0: Άκουσε με, καρμίνιο ακριβώς, καρμίνιο Ε120, έτσι λέγεται.
3: Σωστά, Γιώργο.
0: Αυτό το συστατικό που προέρχεται από ένα συγκεκριμένο είδος εντόμου,
3: ναι,
0: χρησιμοποιείται στην Ελλάδα για να γίνει κόκκινο χρώμα. Πού? Στα αλαντικά.
3: Αλαντικά, βέβαια.
0: Παριζάκι, σαλαμάκι. Σαλαμάκι, κούλα, έχω σαλαμάκι.
3: Ας τα κούνικα ακροατές για να τα ψάχνω.
0: Γιαούρτια, με γεύση φράουλα ή με γεύση κεράσι.
3: Μπράβο, ναι.
0: Ζαχαρωτά, γρανίτες και αναψυκτικά. Να ξέρετε ότι είναι από τέτοια.
3: Έτσι, ζελεδάκια που κάνουμε το ζελέ.
0: Έτσι.
3: Χρωστική από το κόκκινο, το λευκό σκουλίκι του κάκτου. Ναι, αυτό που είναι όταν το λιώνω γίνεται κατακόκκινο, όπως είναι το πίσινο.
0: Ενημερωμένος ακούω, ναι.
3: Ναι, Γιώργο, γιατί τα διαβάζω, προσέχω. Και ήθελα έτσι να αφυπνίσω κι εγώ με τον τρόπο μου, μια που εσύ μας έχεις ένταση, να δώσω κι εγώ λίγο ένταση παραπάνω σε αυτό. Ψάξτε λίγο. Όπως είπες πολύ σωστά, το γιαούρτι στα παιδιά, δώστε ένα πρόβιο. Φτιάξτε μια ωραία φρουτόκρεμα από φρέσκο φρούτο. Άσε τα νύχια και το τηλέφωνο και το κινητό και το Facebook, κυρά μου. Κοίτα το παιδάκι σου να μεγαλώσει γερό. Δώστε μια φρουτόκρεμα, άλεσε λίγο κότσι από μουσχαράκι με πατατούλα, με φασολάκια, με τόσα πράγματα ωραία. Δόξα σου Θεώ, σήμερα τα κάνανε οι μανάδες παλιά, τα λιώναν με το χέρι. Τώρα,
0: μην το φτιάνεις, λέει, ριζόγαλο με πρόβιο γάλα, λέει. Γιατί λέει, ζάχαρη μέσα το ριζόγαλο.
3: Ναι, άι, συνεννοήσου τώρα, σε.
0: Α, πού να συνεννοηθείς.
3: Θα φάει, δηλαδή, αφάει Γιώργο το γιαούρτι το φτιαγμένο αυτό με τα 1002 πρόσθετα που έχουν υπογράψει, και αν θυμάμαι καλά, Γιώργο, διόρθωσέ με, το 23 δεν υπογράφηκε η απελευθέρωση, πλήρης απελευθέρωση των εντόμων αυτών.
0: Έτσι.
3: Στο ναό της Μασονίας εκεί, στους Ιωνιστές, στη σφυκοφολιά των Ιωνιστών εκεί στις Βρυξέλλες.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, τι να πω, δηλαδή, όπου που να τους πιάσεις λερώνεσαι. Και εμείς εκεί να πούμε, εκεί Facebook. Λοιπόν, εχθές ήμουνα σε μια καφετέρια, Γιώργο, και με λείπει μου η κοπέλα που είχε αυτό το κύριο, λοιπόν, άντρα της. Καλή τους ώρα, δεν τους κατηγορώ, λέω ότι είδα. Όπως και εσύ πολλές φορές μας λες στην παραλία, είδα εκείνο, άκουσα τ' άλλο. Καθόταν αυτή η αμήλυτη σταυρωμένα τα χέρια, απογοητευμένη, και ο άλλος ήταν συνέχεια στο κινητό. Συνέχεια με εκεί το κέρι να πηγαίνω έρχεται. Δηλαδή αν του έλεγες, έλα τώρα Λεβέντη, κάτσε 5 ώρες εδώ στη δουλειά και θα έχεις αυτό το μητρητή εδώ, και κάθε φορά που θα περνάει ένα αυτοκίνητο θα το μαρκάρεις. Θα κάνεις μια το χέρι έτσι, να μαρκάρεις. Δεν θα πήγαινε να δουλέψει. Ενώ στο Facebook να πω, μη δώσω το χέρι συνέχεια. Λοιπόν, και πάση περιπτώσει από 1002.
0: Δηλαδή ήταν, μου λες, ζευγάρι στην καφετέρια.
3: Ναι, άγνωστοι μεταξύ τους, παντρεμένοι το μεταξύ, αλλά άγνωστοι μεταξύ τους.
0: Μισό-μισό, κανονικό ζευγάρι, ο κύριος, ναι, ναι, ο κύριος μεγάλη διαφορά, μεγάλη ηλικία.
3: Όχι, κοντοσυνομήλικη.
0: Κοντοσυνομήλικη, ο σύζυγος ήταν συνεχώς στο κινητό και, και η σύζυγος ήταν μόνη της, δεν είναι.
3: Και η σύζυγος σταυρωμένα τα χέρια με εντό να πάνε στο άλλο που στο βάζουμε μπροστά στο στομάχι μας.
0: Δηλαδή αυτός θα διαμαρτύρεται, θα διαμαρτυρηθεί αν η σύζυγος κάποιες άλλες ώρες έχει άλλη δραστηριότητα.
3: Ναι, μήπως πάει κάτι που δίλατο με κανέναν άλλον.
0: Κάπως έτσι συμβαίνει, ρε φίλε, κάπως έτσι γίνεται στην πόλη.
3: Δυστυχώς, Γιώργη, δυστυχώς. Και λυπάμαι πολύ που δεν λέμε να ξυπνήσουμε, γιατί εδώ η χώρα μας χάνεται και ασχολούμαστε με μπούρδες. Δυστυχώς, φίλε Γιώργο, θα πεθάνω με αυτό το καημό.
0: Και πρέπει να έχουν έντονο πρόβλημα οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια, διότι, ρε φίλε, ελάχιστοι πλέον τους φλερτάρουν.
3: Έτσι.
0: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Κυκλοφορούν γυναικάρες και δεν τις φλετάρει κανείς. Όλοι μαλακίζονται, ρε φίλε.
3: Μας έχουν βάλει με τον τρόπο τους σε ένα ωραίο σύστημα. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, Γιώργη. Βέβαια, εγώ ανοίγω και διαβάζω κάποια θέματα. Δεν έχω Facebook. Είμαι στα 67 πηγαίνω. Facebook δεν έχω. Γιατί μου έχει πει ένας φίλος παλιά να ανοίξουμε, λέει, Facebook να βγάλουμε καμιά κόμενα.
0: Ούτε κι εγώ.
3: Λοιπόν, δεν και δεν θέλω ποτέ να ασχοληθώ με αυτό.
0: Είμαι της δουλειάς και δεν έχω σελίδα προσωπική μου, δεν έχω.
3: Που θα έπρεπε να έχεις εσύ, ναι, βέβαια, λόγω δουλειάς. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι εκείνο που μας εμποδίζει να ξυπνήσουμε, Γιώργο, ποιο είναι, πρέπει να το βρούμε, είναι χρήμα. Είμαστε ένας μικρός λαός που μπορούμε εν τη ενώση να κάνουμε θαύματα. Το έχουμε αποδείξει αυτό στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, και παραδόξως εμείς θα πούμε, αφήνουμε τα θαύματα, αφήνουμε τα ωραία που ασχολούμαστε με τις ξενόφερτες μπούρδες. Είμαι στο μάρκετ πριν μέρες. Είναι μια κυρία, όπως είπες και εσύ, μια πολύ ωραία κοπέλα. Και τι παραγγέλει, θα μου βάλετε Μίλνερ σε φέτες και ένταμ Δανίας. Ρε κοπέλα μου, τόσα ωραία τυράκια έχουμε. Δεν βλέπεις ειδήσεις ότι οι γεωκτηνοτρόφοι μας, οι μιλισσοκόμοι μας, οι αλλοιείς μας υποφέρουν, θα χάσουν τα σπίτια τους, θα χάσουν τα χωράφια τους, τις οικογένειές τους. Μου παραγγέλεις Μίλνερ. Είσαι καλά ή πρέπει να βάλω τις φωνές, μην τρελαθώ. Πρέπει να σου έχει και εσένα, Γιώργο. Άκου Μίλνερ. Γιατί βέβαια κάπου ίσως υπάρχει ένα δίκιο στην ακρίβεια. Ναι, εντάξει, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Μην πάρεις 20 φέτες. Πάρε λιγότερες ελληνικό τυρί. Τόσα ωραία τυριά έχουμε. Και όταν γίνονται διαγωνισμοί, αν τύχει, παίρνουμε και την πρώτη θέση. Και όποιος ακροατής, α πούμε, έχει αντίθετη γνώμη, ας βγει να μου πει ότι όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι, κάνεις λάθος.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ, ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο σου, Γιώργο. Να ξυπνήσουμε πρέπει.
0: Καλημέρα. Έχουμε τα καλύτερα τυριά στην πόλη. Έχουμε τα καλύτερα ντόπια. Καρακάνας βραβευμένος παντού, σε όλες τις εκθέσεις βραβεύεται ο καρακάνας, και στη φέτα και στο κασέρι και στο κεφαλοτήρι και άλλα τυριά εδώ στην περιοχή.

0: Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς το ρε.
1: Είπε ο φίλος για τα τυριά, εγώ θα προχωρήσω στο ίδιο θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι, κυκλοφορούν όλα αυτά που δεν λένε πως έχουν γίνει. Αυτό που λέει ότι είναι ευλογημένο, είναι νηστίσιμο, είναι τούτο, είναι εκείνο, το οποίο δεν είναι καν τυρί. Είναι κάποιο κατασκεύασμα τώρα από γάλα σόγιας, από τέτοιο δεν ξέρουμε τι είναι. Και το λανσάρουν κανονικά και πάει ο άλλος και λέει κανονιστή, αλλά με βάζει λέει από το ευλογημένο. Τι είναι, αυτό έπρεπε να επιτρέπεται να κυκλοφοράει. Δεν ξέρω τώρα.
0: Δεν τα παρακολουθώ, δεν τα γνωρίζω αυτά.
1: Έχει τυριά που δεν είναι τυρί και το βαφτίζουν με διάφορους τρόπους.
0: Ναι, τα πάντα υπάρχουν τώρα. Τα πάντα.
1: Είναι λιγνιστή, αυτό κυκλοφορεί χρόνια. Είναι λέει, το ευλογημένο, είναι το εκείνο που είναι.
0: Ναι, εντάξει, επειδή να πάρω παράδειγμα τον εαυτό μου, επειδή δεν γουστάρω να τρώω κρέας, θέλω καμιά φορά μια μπολονέζα, παιδί, με κοιμά. Και παίρνω μία φορά, ξέρω, στο τρίμηνο. Δεν θα μου κάνει ζημιά, βάζω κοιμά σόγια. Σόγια δηλαδή. Και το...
1: μια φορά το έκανα και ρεύμαν φασουλίλα μια εβδομάδα μετά. Δεν του.
0: Εντάξει.
1: Δεν το αναγνώρισε. Το έβλεπε το στομάχι σαν ξένο προϊόν.
0: Σωστό, και... σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: δεν είχε αναγνώριση.
0: Οπότε κάνει μια άλλη όλιο με μπόλι κολάρι καμένο και σκόρδο μέσα και τελειώνει η ιστορία.
1: Άκου τώρα να δει. Άμα καθίσει μια μέρα και βρει πώ το λένε. Βρεις γαρίδα ψηλή.
0: Ναι, για πες.
1: Που είναι και φθηνή.
0: Τι, μόλις, τη γαρίδα. Αμβραγικού.
1: Όχι, όχι, είναι και γαρίδα εδώ από το Αιγαίο που έχουν τα ερεμόντρατες.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, βγάλε τα κεφάλια.
0: Πώς την κάνεις.
1: Άκου να δεις τώρα. Την πιάνεις καταρχάς και τη χωρίζεις τις ωραίες και τα κεφάλια.
0: Ναι.
1: Τα κεφάλια τα κάνεις ένα δράσιμο. Αν έχεις και λίγο φρέσκια ντομάτα, κρατάς το ζουμί.
0: Έρε μαράμα.
1: Και μέσα εκεί κάνεις μακαρόνια.
0: Έρε μαράμα, τώρα τι λες.
1: Λοιπόν, τι σουρές τώρα, χωρίς να τις αλευρώσεις, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι.
0: Ναι.
1: Ρίχνεις ελαιόλαδο και τις κάνεις ένα τηγάνισμα του ενός λεπτού, ίσα να σταθεροποιηθούν.
0: Έρε μάστορα μεγάλε σεφ. Ναι.
1: Και τα μακαρόνια που έχεις βράσει στο ζουμί,
0: ναι,
1: τα ρίχνεις, γιατί έχεις προσέξει ότι το λάδι όταν είναι δεν το κάνεις πολλές φορές, μία φορά. Το λάδι της, και του καλαμαριού αλλά και της γαρίδας είναι βουτιά να το κάνεις με ψωμί.
0: Άρε άρχοντα.
1: Λοιπόν, και το κάνεις αυτό μέσα στο λάδι αυτό και έχεις την καλύτερη γαριδομακαρονάδα.
0: Ρε μάνα μου, τι είπε τώρα ο άνθρωπος.
1: Συγχρόνο μηδέν.
0: Αυτά τα κάνεις μόνος, έτσι.
1: Μόνος μου τα κάνω.
0: Τι να τις κάνεις τώρα, τι να σου κάνουν αυτές τώρα.
1: Μπερδευτούν
0: μέσα στην κουζίνα τώρα τα
1: πράγματα. Όχι μόνο αυτό. Ήταν μία που κάτι πήγε να γίνει. Πάω εκεί πέρα, θέλει να μην κάνει και το τραπέζι.
0: Ναι.
1: Και τη βλέπω μετά που είναι, την έκανα μπράβο και έφυγα. Έβγαλε
0: τώρα,
1: εκεί
0: πέρα και. Δεν μου λες τώρα, εσύ είσαι 50 ή 52.
1: 37.
0: Λέγε μα, πόσο είσαι μα.
1: Δεν σε έχω πει, του 55. Του 55. Πόσο τα βγάζεις. Έλα Γιώργο, εμεί χάθηκε.
0: Ναι, σας ακούω, συνεχίστε κύριε, συνεχίστε.
1: Ναι, λοιπόν, πήγα στο τέτοιο και λέει να με κάνει και λέει να βάλουμε λίγη σαλάτα και τη βλέπω έβγαλα το ψυγείο τη σακούλα του φρεσκούλη. Που τη σαλάτα δεν ήξερε να φτιάξει. Τώρα τι να κάνεις εκεί πέρα, να καθόμαστε, συγχυρόμαστε στα γεράματα. Λοιπόν, για το αν θέλεις πληκτρολόγησε τη λέξη κανθαριδίνη. Κανθαριδίνη, πώς το... Γιώργο μπορείς είναι...
0: Μισό λεπτό, κυρία μου, μισό λεπτό. Ξαναπες το φίλε.
1: Αν μπορείς, λέω, πληκτρολόγησε να δεις θα σου βγάλει ή κανθαριδίνη ή κανθαρίνη, η οποία είναι, για να ξέρει και ο Μπρούτζινος, είναι έντομα σε σκόνη, το οποίο το κάνανε ήταν πριν να βγει το Βιάγκρα.
0: Πάμε από την αρχή, γιατί μιλούσα με μια κυρία της Ζενίθ, για πες.
1: Λοιπόν, ή κανθαρίνη ή κανθαριδίνη.
0: Ναι, τι είναι αυτό.
1: Αυτό είναι μια σκόνη η οποία έβγαινε από έντομα και τους δημιουργούσε μέχρι που ήταν που παθαίναν και πεθαίνανε.
0: Άρα λοιπόν εσύ είσαι του 55 γεννηθείς, Ναι. Είσαι δηλαδή όπως είναι ο Κώστας ο Λούλης, όπως είναι ο Λεωνίδας ο Τζανής.
1: Σε αυτή τη φουρνιά.
0: Του 55. Είσαι καθαρά 70's δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
0: 70's, ναι. Και θα ήθελες, τι ηλικία θα ήθελες ρε παιδί μου, πες, μια ηλικία. Τι, πόσο θα ήθελες.
1: Τι να είναι, άρα μην είναι στην άλλη μέχρι 30.
0: Λέγε μου ρε, σοβαρέψε και πες μας, τι ηλικία θα ήθελες.
1: Τώρα ρε, τι θα του γυρίσεις, είσαι την μπάνια, θα κάνεις προξενιές.
0: Όχι, απλά ρωτάω την ψυχολογία σου, θέλω να μάθω, την ψυχολογία σου.
1: Τίποτα, θα βρούμε έναν άνθρωπο να πορευτούμε στην ηλικία.
0: Ναι, να έχει μια ηλικία αυτός ο άνθρωπος, τι ηλικία να έχει δηλαδή.
1: Τι, από εκεί, 60, 55, 60.
0: 55, 60, μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε να ολοκληρώσουμε.
1: Λοιπόν, αυτή την κανθαριδίνη είναι που τη χρησιμοποιούσαν για στήση, για να κάνουν σεξ.
0: Σόμπα.
1: Ναι, άμα το κάνεις πληκτρολόγησε το και δεν ξέρω, είναι κάποια έντομα,
0: ναι.
1: Κάποια μύδα την οποία την ξεραίναν και την κάναν σκόνη.
0: Ήμαρτον Παναγία μου, τι θα ακούσεις σήμερα πάλι ρε.
1: Αν μπορείς να το πληκτρολογήσεις, να το
0: δεν τα παρακολουθώ τα σοβαρά πράγματα, όχι αυτά, σε παρακαλώ ρε φίλε.
1: Λέω όχι, αυτό είναι από χρόνια του ήξερα, δεν είναι το...
0: Α, Παναγία εμείς...
1: Όσο είσαι
0: καμία ανάγκη εσύ από αυτά, έλεος δηλαδή.
1: Όχι, ναι. Λέω αν είναι που λένε για τα έντομα για αυτά, αυτό το ναι. Λανσάρανε σαν το, αντί για το Viagra παλιά.
0: Α, Παναγία.
1: Πριν να βγει το Viagra.
0: Ναι, ναι.
1: Είπες και μια κουβέντα ότι το τι τρώμε είναι ανάλογα με τον πολιτισμό μας και τι είναι εθιμικά έχουμε στον κάθε τόπο.
0: Βέβαια.
1: Είπες στην αρχή.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει γιατί... Στην ελληνική νομοθεσία, το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει πουθένα που να λέει ότι απαγορεύεται να τρως άλογο.
0: Ναι.
1: Και δεν τρώμε άλογο γιατί τίποτε, το θεωρούσαμε μέλος της οικογένειας.
0: Ναι.
1: Και το γαϊδαράκο και το αλογάκι, δεν μπορούσες να το... Τι να το φας να το...
0: Ενώ
1: όλοι αυτοί μέχρι που έδειχνε στα βάθη της Σιβηρίας που έχουν κάτι άλογα μαλλιαρά και αυτά, και τα τρώνε κανονικά, και οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και το...
0: Το είμαστε ό,τι τρώμε φίλε. Θέλει εμβάθυνση, θέλει ανάλυση. Γιατί αυτό που τρώμε σίγουρα καθορίζει τη σκέψη μας, τη ζωή μας, τα πάντα όλα. Είμαστε ό,τι τρώμε. Αυτός που το έγραψε δεν πήρε τυχαία το βραβείο Νόμπελ. Να είσαι καλά αδερφέ, καλημέρα.
1: Έγινε καλημέρα.
0: Για χαρά. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Πολύ σωστά το είπε ο κύριος ο προηγούμενος και ο παραπροηγούμενος,
0: ναι.
2: Με την Γκαρμίνη, αυτό που είναι τα σκουλίκια, τα που βγάζουν κόκκινο χρώμα, τα αλέθουν και είναι παντού, να διαβάζει ο κόσμος, να διαβάζουν οι Έλληνες στη σύνθεση. Λοιπόν, και ήθελα και να πω ότι τα βάζουν μέχρι και στα κραγιόν το κόκκινο χρώμα, κραγιόν, πούδρες. Τέλος πάντων, και για τον κύριο που τον προηγούμενο που είπε για την σόγια,
0: ναι.
2: Η σόγια και το καλαμπόκι, πιστεύω να ξέρεις Γιώργο ότι είναι μεταλλαγμένα αυτά, έτσι. Το ξέρεις. Δεν πρέπει να τα τρώμε.
0: Εντάξει, όχι όλα, ναι.
2: Ναι, και τα παράγωγα αυτών. Τέλος πάντων, λοιπόν, και θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπεις,
0: ναι.
2: Για το χοιρινό.
0: Δεν θέλω να ακούσω.
2: Δεν θες πάλι.
0: Όχι.
2: Κι όμως, είναι είπες, πολύ σπουδαίο.
0: Είπες πάλι, δεν θέλω. Δεν θέλω, να σου πω κάτι από κάτι τέτοιες απόψεις.
2: Δεν είναι και... άποψη.
0: Άκουσέ με.
2: Ναι.
0: Από κάτι τέτοιες τοποθετήσεις, από κάποια τέτοια ντοκουμέντα, έχω ναι. Πάψει εδώ και 5 χρόνια να τρώω κρέας. Καλημέρα. Δεν τρώω κρέας, καλημέρα. Αλλά θέλω
2: να
0: πω κιόλας.
2: Δεν θέλω,
0: καλημέρα. Δεν θέλω. Μη μου το γαλάσε, παρακαλώ. Μη με κάνεις έτσι, με τυραννά, σε παρακαλώ. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώς τον.
3: Από το Βιδανόπουλος οι Μαυσαλικές. Ακόμη κύριε Κουμιώτη εδώ με την οδό Αθηνών δεν λέμε να ξεμπλέξουμε. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα κυκλοφοριακό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει καταντήσει πλέον γελίο, με συγχωρείτε για τη φράση μου. Αλλά... Είναι δυνατόν τώρα να μην μπορούν ένα κομματάκι να το τελειώσουν. Έχει καταστραφεί όλη η οδός Αθηνών, να ομέ.
0: Πάλι οπτικές είναι βάζουνε.
3: Τώρα εσύ...
0: Ναι. Ναι. Κύριε Βιδανόπουλε, επίσης η γραμμή. Κύριε Βιδανόπουλε, είστε καλά. Κύριε Βιδανόπουλε, ανησυχώ. Κύριε Βιδανόπουλε, πού είστε. Κλείνω τη γραμμή και παρακαλώ, αν με ακούτε, να επανέλθετε. Σας παρακαλώ, πάμε στο 61, καλημέρα.
4: Να ξέρεις τι χάνεις, να ξέρεις τι χάνεις, που δεν τρως κρέας. Δικαίωμά σου, ναι, ναι, έλα, μαζί
0: κόφτω,
4: σου, ναι.
0: Κόφτω, κόφτω.
4: Λοιπόν, Γιώργο, ναι. Μίλησε ο κύριος πρώτον, είναι Ανατολίτης, είναι Μερακλής.
0: Ναι.
4: Αυτός με τις πίτες, με το μόδι.
0: Ναι.
4: Το καλύτερο που άκουσα ήταν 55-60 λί. Δηλαδή πραγματικά ο σταθμός σου, κοινωνικό έργο 100% στο μέγιστο. Αυτή την αγγελία δεν την περίμενα τώρα. Μάλλον όχι την αγγελία, την ανάγνωση. Εγώ ψάχνω
0: εσύ,
4: αυτό. Ναι.
0: Εσύ φίλε, ο άνθρωπος είναι 70. Και λέει πως δεν θέλω πιτσιρίκο, δεν θέλω όμως και πολύ πολύ μεγάλη, μια 55 με 60.
4: Μπράβο.
0: Μια χαρά το είπε.
4: Ανατολίτης, γιατί περνάει ο έρωτας από το στομάχι, τι είπε,
0: ναι.
4: Μου έβγαλε το φρεσκούλι όταν ο άλλος τώρα μας είπε εδώ πέρα πως κάνει τα αυταπόδια, πως κάνει τα καλαμάρια.
0: Συντροφιά θέλει ο άνθρωπος, μωρέ. Με τρελά
4: ναι, αγάπη μόνο που έλεγε και ο άλλος. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Το θέμα είναι το εξής. Είπε για μια ουσία που αυτήν έμπαινε σε κάποιο φάρμακο, για να μην το διαφημίσουμε, ή μάλλον το Viagra. Πώς λέγεται αυτή, είναι από ακριβές.
0: Πού ξέρω, δεν ξέρω.
4: Ωραία, να πω κάτι όμως.
0: Εσείς που τα χρησιμοποιείτε αυτά τα χάπια, εσείς να ρωτάτε.
4: Δεν ξέρω, ομολογώ. Άκου τώρα. Και βγαίνει και η κυρία και λέει μπαίνει και στο κραγιόν.
0: Λέ.
4: Δηλαδή, άκου τώρα, το νόμισμα, δύο πλευρές. Σοβαρά, έφα από κάτι.
0: Τροπή.
4: Όχι. Σοβαρά, από τη μία.
0: Τροπή.
4: Από τη μία λένε ότι θέλουν να διώξουν τον πληθυσμό της γης και να μας σκοτώσουν όλους.
0: Ναι.
4: Από την άλλη, βάζουν αυτή την ουσία που για μένα αυτή η ουσία τελικά θα αποδειχθεί θεά ουσία. Τη βάζουν εκεί για να είμαστε όλοι στα πάνω μας, εντάξει, μετά από κάποια ηλικία. Άρα όταν είσαι στα πάνω σου γίνεται και το μοιραίο μέσα το ατύχημα και μπορεί να έχουμε πιθανότητες και για να παραγωγή να ανεβεί όχι μόνο η Ελλάδα, ο παγκόσμιος πληθυσμός. Το άλλο λέει το κραγιόν. Κάτσε ρε φίλε, γιατί όχι όπως τα θέλουμε όλα μοναζικά δικά μας. Εγώ να ακούσω ο κόσμος. Τι πιο νόμισμα
0: έχει δημιουργήσει το μυαλό σου εκεί πέρα είναι συνέχεια.
4: Γιατί λέει στο κραγιόν αυτή την ουσία. Γιατί
0: το μυαλό σου
4: δεν κάνει. Περίμενε, μωρέ,
0: το μυαλό στο φυρί και το μυαλό σου.
4: Δεν θέλει να κάνει χρήση του φαρμάκου.
0: Λέω το μυαλό σου ότι συνεχώς είναι στο φυρίκι.
4: Όχι, άλλο σου λέω εγώ. Λέει η κυρία μπαίνει και στο κραγιόν. Εγώ σου λέω είμαι εγώ ένας και δεν παίρνω φάρμακα. Τρόπο ζωής, ούτε τεπών, οκ. Το φοράει άλλη στο κραγιόν με διεγύρι, αφού είναι σεξουαλικό αυτή η ουσία. Ανεβαίνω πάνω.
0: Πόσο ανώμαλο μυαλό διαθέτεις, ρε φίλε.
4: Πόση φτάνουμε. Άρα ποιος αποδεκατισμός.
0: Πόσο διαστραμμένος είναι ο εγκέφαλός, ρε φίλε.
4: Ψέματα φάτε όλοι, κρέας, παϊδάκια κάθε μέρα να το τρελάνουμε όλοι. Τέλος,
0: κάτω. Άρα, Παναγία, πόσο διαστραμμένο εγκέφαλο διαθέτεις.

Λοιπόν, για να σου κάνω κόντρα, πάρε τώρα μια Ιουλία. Πάρε Ιουλία να έχεις, Μπρούτζινε, πάρε Ιουλία. Δώσ' του κούκλα μου του Μπρούτζινου.

0: Τι ωραία που περνάμε, παιδιά. Παιδιά, ο κύριος Βιδανόπουλος είναι μια χαρά. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Περίμενε λίγο, βγαίνω στον κύριο Κομιώτη.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, σας ακούω.
1: Κύριε Κομιώτη, ναι, ναι. Απλώς εγώ μιλούσα, έκλεισε η γραμμή.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και βγήκε ο Μπρούτζινος.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω το εξής.
0: Ο Μπρούτζινος, ναι.
1: Ήθελα να πω το εξής, ότι εδώ η περιοχή μας φέτος είναι χειρότερα από κάθε άλλη χρονιά, κύριε Κομιώτη.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά, όλες αυτές οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, τα χόρτα, το ένα, οι δρόμοι. Ποιος να έρθει εδώ πέρα να με, ούτε να έρθει να κάνει μπάνιο τι, να περιμένει εκεί στα Ιβαλιώτικα πέρα δώθε μισή ώρα για να περάσει. Επίσης έκανα έκκληση εχθές και στον κύριο Ζαρκάδα, τον καινούριο αντιδήμαρχο Πρασίνου, να έρθει εδώ στις Αλικές μετά του Φουντούλη, εδώ που ήταν το κέντρο τότε, όπως πάμε για Άγιο Στέφανο, εκεί ακριβώς που είναι, που κάνουν μπάνιο ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Τα καλάμια έχουν βγει να είμαι και με πήραν τηλέφωνο από το αστικό κτέλ και μου είπαν δεν μπορούν να περάσουν ούτε τα αυτοκίνητα να είμαι, δέρνονται. Πήρα εχθές τον κύριο Ζαρκάδα, τώρα να δούμε, θα στείλει να τα καθαρίσει. Δηλαδή τις Αλικές τις έχουν παρατήσει τελείως, κύριε Κουμιώτη. Τι να πούμε, τι να κάνουμε δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, δεν μπορώ να το καταλάβω πλέον. Επιτρέπεται μια περιοχή, τέτοια αξιόλογη περιοχή που έπρεπε να, εδώ να μην πέφτει ούτε καρφίτσα κάτω, κύριε Κομιώτη.
0: Απ' την άλλη δεν είναι μόνο ο Δήμος, είναι και πάρα πολλές ιδιοκτησίες ιδιωτών που είναι ακαθάριστες.
1: Ακαθάριστες, κύριε Κομιώτη.
0: Τα έχουν παρατημένα, δηλαδή υπάρχουν προθεσμίες, πρέπει να πέσουν πρόστιμα, δεν γίνεται.
1: Κύριε Κομιώτη.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να πηγαίνει ο Δήμος να καθαρίζει οικόπεδα ιδιωτών.
1: Κύριε Κομιώτη. Εγώ είχα πει κάτι, μία πρόταση που είχα κάνει.
0: Δηλαδή, πόσα συνεργεία πρέπει να βάλει ο Δήμος για να καθαρίσει, τι πρέπει να κάνει δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, εγώ είχα κάνει, όχι φέτος βέβαια, πιο παλιά, μία πρόταση.
0: Ναι.
1: Είχα κάνει. Ότι υπάρχουν οι άνθρωποι του Δήμου, οι οποίοι ναούμε και ακόμη στην καθαριότητα που περνάνε και βλέπουν τα οικόπεδα. Να υπάρχει, να γίνει κάποια σημείωση των οικοπαίδων αυτών στους δρόμους που είναι. Λοιπόν, μπορούν να τους βρουν οι ιδιοκτήτες. Μπορούν να βρουν τους ιδιοκτήτες ποιοι είναι αυτοί. Και αν μέσα σε 10 μέρες δεν καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, μπορεί ο Δήμος να μπει μέσα κατόπιν εντολής του κ. Εισαγγελέα, να το καθαρίσει και να στείλει το λογαριασμό στο Δημόσιο Ταμείο. Άλλη λύση δεν υπάρχει, κύριε Κομιώτη, εδώ διαφορούν οι πάντες. Και ξέρετε, τα περισσότερα εγκατελειμμένα οικόπεδα εδώ πέρα δεν είναι κάτοικοι εδώ των Αλικών. Είναι από άλλα μέρη. Ακόμη και από τα Τρίκαλα και από την

0: Καρδίτσα και παντού. Λοιπόν, τι θα γίνει εδώ πέρα? Πρέπει να βρεθεί μία λύση, κύριε Κουμιώτη. Εμείς, ό,τι μας πουν οι υπηρεσίες, μπορεί να συμμετέχουμε και να βοηθήσουμε. Υπάρχουν λύσεις. Κύριε Κουμιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Βιδανόπουλε.
0: Και θέλω για την εκδρομή ο κόσμος να σταθεί δίπλα στο σύλλογο και να πραγματοποιήσουμε και αυτή την εκδρομή.
1: Πού είπατε ότι θα πάτε, για θυμίστε μου.
0: Θα πάμε στο Νόσιο Εφραίμ, το Σύριο. Έξω από την Κατερίνη είναι ένα μοναστήρι, οι οποίες είναι 23 καλόγριες και μας περιμένουν εκεί πέρα.
1: Νόσιος Εφραίμ, έξω από την Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Νόσιος Εφραίμ από την Κατερίνη. Πού, σε ποιο, μακριά από την Κατερίνη, πόσο?
0: Όχι, όχι, μια στιγμή να σας πω. Μια στιγμή.
1: Νόσιος Εφραίμ.
0: Μια στιγμή να σας πω. Είναι, κύριε Κουμιώτη, στην περιοχή. Είναι Κονταριώτισσα. Ακούτε?
1: Πολλά χιλιόμετρα έξω της Κατερίνης.
0: Όχι, όχι, όχι. Κοντά, πολύ κοντά.
1: Ναι,
0: είναι η περιοχή, λέγεται Κονταριώτισσα.
1: Άγιος Εφραίμ Κατερίνης. Πότε θα γίνει η εκδρομή?
0: 4 εβδόμου. Και η τιμή που βάλαμε, όσο το πούλμαν παίρνει, 20 ευρώ κατά άτομο, κύριε Κουμιώτη. Θα πάμε και στο Λιτόχωρο και στην Πλαταμόνα και παντού.
1: Αυθημερών, έτσι.
0: Ναι, θα φύγουμε το πρωί 7.30 ώρα,
1: ναι.
0: Και το απόγευμα ό,τι ώρα θέλουμε θα γυρίσουμε.
1: Μια χαρά. Καλώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουμιώτη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Για να ακούσουμε την, με προσοχή τη φίλη ακροάτρια. Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Σε μένα μιλάτε?
0: Σε εσάς, κυρία μου.
1: Α, ωραία, ευχαριστώ.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Λοιπόν, ο Όσιος Εφραίμος Ήρος, το μοναστήρι που είναι μοναδικό στον κόσμο,
0: ναι,
1: είναι χτισμένο λίγο πιο πάνω από το Δίον. Το Δίον είναι ένα χωριό που λέγεται Κονταριώτισσα και λέγεται και η περιοχή έτσι εκεί, Κονταριώτισσα. Είναι καταπληκτικό, mm-hmm, πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή η ψυχή σου, τι να πω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα περάσουν ωραία όσοι πάνε, τους εύχομαι καλά να περάσουν και καλές προσευχές.
0: Mm-hmm.
1: Ήθελα λοιπόν εγώ να πω εκτός αυτού και για τον Κόντεξ Αλιμεντάριος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτόν τον μάθαμε πριν από καμιά 25 χρόνια,
0: mm,
1: τόσο πρέπει να είναι, φαντάζομαι, 20-25 χρόνια, από τον Λιακόπουλο. Εγώ εκεί πρωτοδιάβασα για αυτόν τον Κόντεξ. Mm. Μας είναι γνωστός λοιπόν. Έχει πει και ο Μπαντίδης αρκετά, λέτε κι εσείς τώρα, αλλά γιατί το σταματήσατε? Υπάρχουν άνθρωποι που σίγουρα δεν θέλαν να ακούσουν ούτε τότε, ούτε από τον Μπαντίδη, το ξέρω, αλλά ούτε και τώρα. Μήπως τους δώσετε εσείς την ευκαιρία να καταλάβουν τι τρέχει? Ναι. Γιατί δεν το...
0: Κυρία μου, σας τους είπα 5 πράγματα, πως κατάλαβε, κατάλαβε. Που εκεί πέρα τα κάνουμε. Αν κάνουμε εγχείρηση εγκεφάλου δεν γίνεται.
1: Ναι, το ξέρω. Μετά από 2 λέει προσπάθειες παρετού.
0: Ναι.
1: Το ξέρω. Αλλά εντάξει, ό,τι μπορείτε κάνετε, γιατί δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ απληροφόρητοι και αδιάφοροι.
0: Πάντως είναι σίγουρο ότι το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπων θα πεθάνει απευθείας από την στέρηση της τροφής. Τα άλλα 2/3 των ανθρώπων θα πεθάνουν από κακή ποιότητα διατροφής. Εντάξει. Και κακή ποιότητα διατροφής, οι οποίες ακολουθούνται από ασθένειες, από διάφορες μορφές καρκίνου. Εντάξει.
1: Εννοείται. Και υπάρχουν σίγουρα και εκείνοι οι οποίοι, γνωρίζοντας το θέμα...
0: Και ήδη γίνεται, φεύγει κόσμος, έτσι.
1: Θα φοβούνται να φάνε οτιδήποτε, οπότε θα πεθάνουν από την πείνα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, τι να πούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Για γέλια είναι, για κλάματα είναι.
0: Σήμερα τι καλό μαγειρεύετε σήμερα, έτσι, για να δώσουμε μια διάσταση?
1: Α, σήμερα λόγω νηστείας φακές.
0: Ορίστε. Ποια είναι η οικογένεια να φτιάξει φακές?
1: Έλα μωρέ.
0: Τι έλα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί, κυρία μου, αφού δεν είναι. Έτοιμα παίρνουν. Σας παρακαλώ, κύριε μου. Έτοιμα παίρνουν. Και έτοιμα, όχι. Και έτοιμα όχι από καταστήματα που μαγειρεύουν σωστά. Πηγαίνουν και παίρνουν αυτά τα επεξεργασμένα τα έτοιμα.
1: Κύριε Κουμιώτη, όταν διαβάζουμε τις μάρκες μακαρονιών, ζυμαρικών γενικώς, υπάρχουν μέσα ακρίδες.
0: Μια, ναι.
1: Δηλαδή τέτοια άλευρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε από εκεί και πέρα πρέπει να σταματήσουμε να τρώμε. Μόνο ό,τι βγάζει η γη, και αυτό είναι αμφίβολο.
0: Ναι, ναι.
1: Με όλα αυτά που ρίχνουν από πάνω.
0: Βάζετε και σχόρδο ολόκληρο μέσα στις φακές, κυρία μου?
1: Όχι, ολόκληρο δεν το βάζω. Αν και η μάνα μου το έβαζε με το κέλυφος.
0: Με το κέλυφος. Μου λέτε, βάζετε και δάφνη μέσα, δάφνη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Η μάνα μου, συγχωρημένη, βάζει και δενδρολίβων. Εσείς βάζετε?
1: Όχι.
0: Κλωναράκι ολόκληρο. Κλωναράκι.
1: Αλήθεια, θα το κάνω. Εκείνο που βάζω.
0: Έπαιρνε τη μυρωδιά, την φοβερή.
1: Εννοείται, ναι, είναι καταπληκτική.
0: Ναι.
1: Εκείνο που βάζω είναι φλούδες λεμονιού.
0: Ναι, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
1: Ναι, δίνει πολύ ωραία γεύση.
0: Και βάζουμε ξύδι, Άννα Μαρία.
1: Εννοείται.
0: Τι εννοείται?
1: Ότι βάζουμε ξύδι.
0: Άννα Μαρία.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μα δε, τι είπα, τι εννοείται? Άννα Μαρία.
1: Α, καλά, εγώ στο ξύδι.
0: Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, εδώ, από την Αγριά, το ξύδι.
1: Α, αυτή είναι η κυρία Παπαδημητρίου, δεν το ξέρα.
0: Ξύδι, από την Αγριά, εδώ, το ξύδι. Η οικογένεια Παπαδημητρίου δεν βγάζει το ξύδι της Αγριά.
1: Να σας πω κάτι, παίρνω 5 λίτρο.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι, δεν είναι Παπαδημητρίου σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν βγάζουν.
0: Το καλύτερο το βγάζει η οικογένεια Παπαδημητρίου από την Αγριά.
1: Ναι, ναι, παλιά έτσι παίρναμε. Τώρα όμως υπάρχουν άλλες συσκευασίες, οπότε
0: δεν τρέχω. Πώς το λένε, έχει ονομασία από την Αγριά, ναι.
1: Ναι,
0: να είστε καλά, κύριε μου, να είστε καλά.
1: Αγρόξ.
0: Αγρόξ, μπράβο, ναι, αυτό. Παπαδημητρίου, ναι.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, κυρία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή όρεξη. 12 παρά. 12 παρά. Κύριε Μαμάκη, 12 παρά, καλή όρεξη. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Τριτολογώ, αλλά δεν μπορώ, με τσιγκλάς. Πρόταση στην κυρία Παπαδημητρίου να το βγάλει και σε γυάλινο μπουκάλι. Δεν ξέρω αν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει, και ας κάνει παραπάνω στην τιμή. Ναι. Γιατί τα καλά αρώματα πρέπει να είναι σε γυάλινα μπουκάλια. Ναι. Και αυτό είναι άρωμα. Ναι. Πάμε τώρα. Κάθε μέρα σ' ακούω, έφυγε αυτός. Μιλούσες για το σουφλιάρε, φίλε, για το λιμάνι της, το Αγίου Κάμπου. Δεν ξέρω αν το πήραν χαμπάρι ακροατές. Και μετά από 3 μέρες, μπα, πάει ο σουφλιάς. Παναγία μου, Χριστέ με. Βγαίνω σε σένα, κάνω χαβαλέ και λέω: έχει γούστο να με διαβάσει αύριο. Να, ειδικά όταν κοιμάμαι, λέω: θα ξυπνήσω. Ή θα αρχίσει κεφαλαίο. Δεν έκανες εξετάσεις. Έτρωγες κρέας. Έκανες άλμα επί κοντό όλη μέρα. Πήγαινες γυρεύοντας. Λέω: ρε, εσύ, σταμάτα λίγο, ρε. Μας έχεις τρελάνει. Ρε, εσύ, μας λες τις ειδήσεις για τον πόλεμο. Όσο φίλεις, καλά κάνεις, ναι. Μας έχεις τρελάνει. Πέθανε ένας, πέθανε άλλος. Κάντε εξετάσεις, ρε, εσύ. Κάντε στεφανιογραφία, ρε. Πήγα εκεί, παρεσύνω. Μίλησα με τον Χάρο.
0: Δεν σας λέω ποιοι πεθαίνουν, ελάχιστα σας λέω.
2: Κάθε μέρα.
0: Αλλά εξετάσεις όμως, εξετάσεις θα σας λέω να κάνετε.
2: Η μισή συνομήλικη σου τους έχεις φάψει.
0: Αν κάνετε εξετάσεις, τίποτα δεν παθαίνετε.
2: Κάποιους άλλους τους έχεις νεκροφυλήσει, κάποιοι είναι έτοιμοι τώρα και περιμένει τηλέφωνο.
0: Ξέρεις, άκουσε με, ξέρεις πόσοι έχουν σωθεί πηγαίνοντας, ακούγοντας εδώ και κάνουν στεφανιογραφία, πόσοι έχουν σωθεί.
2: Συμφωνώ.
0: Αλλά μου συμφωνείς τότε, γιατί μου κολλάς.
2: Πέφανε ένας, πέφανε άλλος. Έπινα τσίπουρα προχθές, σκεφτόμουν τον Τζόνι. Βγαίνει ο άλλος, λέει, σίβα στον ύπνο μου. Εγώ απορώ πως είναι ακόμα όρπιος. Ο λαγός. Και εκείνο. Και προσέξτε. Και πέρασα το νεκροταφείο. Α, τα χόρτα δεν τα κάναμε στον Άγιο Βλάση. Βολιώτη, η πόρτα του νεκροταφείου. Τι ψάχνεις, ρε, εσύ στα νεκροταφείο όλη μέρα. Παίρνεις τον καθαρισμό, πήγαινε στον κουκού να καθαρίσεις. Βλέπεις το Μαρμαρά, γιατί δεν έβαλες Μαρμαρό που είσαι καλή. Τα καντήλια δεν είναι αναμένα. Κάτσε, ρε, φίλε, μας έχεις τρελάνει.
0: Να σου πω την αλήθεια, όταν πηγαίνω στον Άγιο Βλάση, πηγαίνω κάτω στη ρωματιά στο νεκροταφείο και ηρεμώ εκεί πέρα.
2: Ηρεμώ. Του μαύρο ψύχη.
0: Αντε καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πηγαίνοντας εσύ στη ρωματιά στον Άγιο Βλάση, πηγαίνω Σάββατο πρωί αφηγητικά και κατεβαίνω κάτω στη ρωματιά, περνάει το ποτάμι. Κάτω είναι η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντο, από κάτω μεριά. Εκεί έχει κάτι άγριο κερασιές, πηγαίνω εκεί, κόβω καν κεράσι, πηγαίνω στο ποτάμι, τα πλένω, τρώω, κάθομαι κανένα τέταρτο εκεί και μετά πιο πάνω η Αγία Παρασκευή, είναι ένα άλλο. Ξοκλήσει, πηγαίνω και εκεί, έχει μια άλλη αγριοκερασιά, τρώω και από εκεί και μετά επιστρέφοντας για το χωριό είναι το κημητήριο, είναι ο Αισνικόλας μέσα, μπαίνουμε στο κημητήριο, κάθομαι πάνω σε μια πεζούλα και ηρεμείς. Έχει κάνει μια χαιρετούρα εκεί όσοι αναπαύονται εκεί και τι φοβάσαι τον νεκροταφείο, ρε φίλε, κάθομαι εκεί και ηρεμείς, κάνω κάνα μισάωρο, ναι, ηρεμία. Έχω πει το Βολιώτη, τον πρόεδρο, κοιτάξτε να δεις, άμα συμβεί τίποτα, κάνε τα κουμάντα εδώ πέρα, έτσι. Για να βλέπω, όχι προς απέναντι στο βουνό, βλέπω ενδιάμεσα από τη ρεματιά προς τα κάτω, μακριά φαίνεται η θάλασσα. Είναι κάπως, να υπάρχει μια θέα, εντάξει. Είναι ήσυχος, μου λέει ο Βολιώτης. Έχω πει και στο Βλάση του Γεωργατζή, έχω πει και στο Βλάση του Κουτούπη. Μια χαρά όλα. Ξέρει και ο Βασίλης ο Χατζόπουλος. Να περνάνε αυτοί, κάνουν κάνα τσιγάρο εκεί πέρα, να κάνουν παρέα. Κατάλαβες. Μπρούτζινε. Μπρούτζινε, μας τρελάνε. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα.
0: Καλώς το, ναι.
3: Συμφωνώ ότι τα 10 δισεκατομμύρια είναι υπερπληθυσμός και πρέπει να μην αυξηθούν και να ελαττωθούν. Αλλά γιατί να ελαττωθούν, σκοτώνοντας αυτούς που είναι στη ζωή σήμερα, σε πολέμους, σε αρρώστιες κλπ. Κλπ. Η επιστήμη τι κάνει, δεν μπορεί να ελέγξει τις γεννήσεις. Οπότε να πάμε σταδιακά σε ένα χρόνο, 5-10 χρόνια, να έρθουμε εκεί που θέλουμε.
0: Γιατί είναι υπερπληθυσμός στα 10 δις, αφού υπάρχουν, μπορούν να τραφούν αυτοί οι άνθρωποι. Επειδή θέλουν αυτοί να βάζουν περισσότερο πλούτο στη τσέπη τους, δεν κατάλαβα.
3: Εντάξει, να μην μειωθεί.
0: Επειδή αυτοί αποφάσισαν ότι πρέπει να μειωθεί στο μισό, είναι de facto interactive αυτό.
3: Όχι, συμφωνώ κι εγώ. Αλλά λέω, αφού θέλω να μειωθεί, γιατί να μειωθεί κατά αυτόν τον τρόπο, σκοτώνοντας εμάς.
0: Δηλαδή το φαγητό που πετκέται από τους δυτικούς κάθε μέρα, δεν μπορούσαν να τρέφουν όλο και την Αφρική.
3: Μπράβο. Έτσι. Και τα μέσα που έχει σήμερα η επιστήμη, η γεωργία κλπ. Θα μπορούσαν να παράγουν υπέρ τρόφες, όχι. Τότε λοιπόν τι συμβαίνει. Γιατί?
0: Σας είπα γιατί.
3: Ναι, τώρα να πω και κάτι άλλο. Ναι. Άκουγα προχθές ότι απαγορεύουν, λέει, τη μετακίνηση των κοπαδιών στα ορεινά, όπως συνηθίζανε αιώνες τώρα. Και δίπλα έλεγες για την προσπάθεια εκτροφής εντόμων για να τρέφεται ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, τώρα απάντηση γιατί απαγορεύουν να μετακινηθούν τα ζώα και γιατί δεν επιδοτούν, γιατί δεν μπολιάζουν, γιατί δεν θέλουν να σταματήσει να μηδενιστεί η κτηνοτροφία. Για να πλασάρουν μετά την τροφή που θα έχουν αυτοί ετοιμάσει, η οποία θα προέρχεται από τα σκουλίκια και τα έντομα της μύγες. Τι λέτε εσείς?
0: Μάλιστα. Εντάξει, το βάλετε προς προβληματισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Το βάλετε προς προβληματισμό.

0: Έβαλε λοιπόν ένα θέμα εδώ ο Χρήστος ο Δένδης, από την Αγρία αυτός ήτανε. Γιατί λέει, ποιοι αποφασίζουν αν θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε? Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν ότι τα 10 δις των ανθρώπων παγκοσμίως είναι υπερπληθυσμός και πρέπει να μείνουν οι μισοί? Και του λέω του Χρήστο του Δένδη, μα αυτά που τρώμε, μάλλον αυτά που πετάμε και δεν τα τρώμε εμείς οι δυτικοί, δεν θα μπορούσε να τραφεί ολόκληρος ο πληθυσμός της Αφρικής? Δηλαδή η αχανής πρώην Σοβιετική Ένωση, η νυν αχανής Ρωσία πυκνοκατοικείται? Όχι, ερημιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κάναδας, που είναι αραιοκατοικημένες περιοχές, κατοικούνται? Όχι. Η Γροιλανδία κατοικείται? Όχι. Επομένως, τι στο διάολο συμβαίνει? Δεν θα μπορούσε η ανθρωπότητα να ταΐσει όλον τον πληθυσμό της γης των 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων? Η απάντηση, αγαπητέ Χρήστο, δεν είναι κατηγορηματικά ναι. Η ανθρωπότητα, όπως πολύ σωστά εσύ το είπες προηγουμένως, η ανθρωπότητα έχει ήδη την τεχνολογική, η ανθρωπότητα έχει ήδη την παραγωγική ικανότητα να θρέψει έναν πληθυσμό, ναι, των 10 δισεκατομμύριων ανθρώπων. Επομένως, το πρόβλημα, Χρήστο, το πρόβλημα της πείνας στον κόσμο δεν είναι πρόβλημα έλλειψης τροφής. Όχι. Γιατί είπε στο τέλος, τότε τι συμβαίνει? Τότε συμβαίνει ότι εφόσον το πρόβλημα της πείνας, Χρήστο μου, στον κόσμο δεν είναι το πρόβλημα έλλειψης τροφής, είναι πρόβλημα πολιτικής, είναι πρόβλημα διανομής, είναι πρόβλημα, Χρήστο μου, διαχείρισης των πόρων. Τα τσογλάνια τα θέλουν όλα για πάρτι τους, όλο τον πλούτο. Εδώ παράγουμε ήδη αρκετά. Υπάρχει ο οργανισμός τροφίμων, ο οποίος τι λέει? Ότι ο πλανήτης παράγει τρόφιμα, Χρήστο, που θα μπορούσαν να θρέψουν μέχρι και 12 δισεκατομμύρια ανθρώπων. Περίπου το 1/3 αυτών των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως καταλήγει, Χρήστο μου, στα σκουπίδια. Γιατί? Είτε λόγω κακής συντήρησης, περισσότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες, είτε λόγω υπερκατανάλωσης σε εμάς εδώ, στις δυτικές κοινωνίες. Επίσης, έχουν δει και αυτοί που βγάζουν τώρα τις τροφές από τα σκουλίκια. Γιατί? Διότι το 80%, Χρήστο μου, της παγκόσμιας γεωργικής γης χρησιμοποιείται για την κτηνοτροφία. Δηλαδή, βοσκοτόπια, καλλιέργεια ζωοτροφών, ή όπως είναι η σόγια. Η σόγια δεν είναι τεράστιες εκτάσεις. Αν λοιπόν αυτές οι εκτάσεις χρησιμοποιούνταν απευθείας για ανθρώπινη τροφή, το πρόβλημα θα είχε λυθεί. Τώρα θα μου πεις, γιατί υπάρχει ακόμα η πείνα? Η τροφή δεν φτάνει εκεί που υπάρχει ανάγκη, λόγω πολέμων, λόγω διαφθοράς, λόγω οικονομικής αδυναμίας των φτωχότερων πληθυσμών για να αγοράσουν την τροφή. Από την άλλη, μέχρι σε ενός βαθμού υπάρχει, Χρήστο μου, και αυτή η κλιματική κρίση. Δηλαδή η ξηρασία. Δηλαδή, Χρήστο, τα ακραία φαινόμενα καταστρέφουν τις οδιές σε περιοχές που ήδη υποφέρουν. Αν πας κάτω, μέσα στα βάθη, εκεί ανατολικά από την Νιγηρία, από εδώ μεριά, δυτικά από το Σουδάν, δηλαδή κάτω από τη Λιβύη, δηλαδή στην υποσαχάρια Αφρική, όλα αυτά θα τα διαπιστώσεις, Χρήστο μου. Δηλαδή, Χρήστο, για να τραφεί ο πλανήτης κατά βιώσιμο τρόπο, χωρίς να καταστραφεί το περιβάλλον, πρέπει να έχουμε καλύτερη εφοδιαστική αλυσίδα, να υπάρχει μια στοιχειώδη συνείδηση από τον καταναλωτή, δηλαδή όχι μείωση της πατάλης, δηλαδή μείωση της πατάλης μάλλον. Από την άλλη, πρέπει να έχουμε χρήση της τεχνολογίας, δηλαδή για μεγαλύτερη απόδοση, με λιγότερο νερό, λιγότερα χημικά. Επομένως, το θέμα δεν εξαρτάται από το αν χωράμε στον πλανήτη, αλλά από το αν θα επιλέξουμε μια πιο δίκαιη, μια πιο σωστή διαχείριση των αγαθών της γης. Αλλά δεν το θέλουν, δεν το θέλουν, κάνουν πειράματα. Αυτοί οι ελάχιστοι, το μεγαλύτερο πλούτο της γης το διαθέτουν ελάχιστοι άνθρωποι. Και αυτοί ο άνθρωπος ως γνωστόν, όσα περισσότερα έχει, τόσο λυψός γίνεται στο μυαλό. Παρακαλώ πρώτα στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Το νεκροταφείο ονομάζεται κημητήριο.
0: Ποιο?
1: Το νεκροταφείο ονομάζεται κημητήριο.
0: Κημητήριο, σωστό, ναι.
1: Δεν είναι νεκροταφείο, είναι κημητήριο. Κοιμούνται οι νεκροί.
0: Σωστό.
1: Οπότε έχουμε και τα γραφεία τελετών, ναι, που πριν από χρόνια τα ονομάζανε γραφεία κηδιών.
0: Ναι.
1: Αλλά για να εξευγενήσουν, για να χαλαρώσουν τα αυτιά των ανθρώπων που δεν θέλουν να ακούνε για κηδείες,
0: ναι,
1: ενώ το τελετών είναι πιο εξευγενισμένο.
0: Σωστό.
1: Το κάνανε επίτηδες σε αυτή την αλλαγή.
0: Ναι.
1: Ενώ έπρεπε να λέγονται γραφεία κηδιών.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το αρχαίο ρήμα κίδομε ή τα όμικρον αλφα γιώτα που σημαίνει φροντίζω. Επομένως, κηδεία σημαίνει φροντίδα του νεκρού πρώτης ταφής.
0: Έτσι.
1: Και ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε, που ταλαντεύεται εάν υπάρχει Θεός ή όχι, υπάρχουν δύο μέθοδοι που μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Μία μέθοδος είναι κάθε μήνα να πηγαίνει στο κημητήριο και να πέφτει σε μια καρέκλα μισή ώρα και τίποτα άλλο. Και να φεύγει κάθε μήνα. Ή να πηγαίνει στην κορυφή ενός βουνού πάλι κάθε μήνα και να κάθεται μια ώρα και να αγναντεύει. Να αγναντεύει το βάθος του ουρανού και του αέρα. Αυτός ο άνθρωπος μετά από μερικούς μήνες θα μεταστραφεί χωρίς καμία άλλη προσπάθεια και θα επιστρέψει στην πίστη. Τώρα να θίξω και ένα άλλο θέμα που είναι άσχετο με αυτά που είπα.
0: Παρακαλώ, αγαπητέ μου.
1: Δεν υπάρχει μαγαζί, δεν υπάρχει καφετέρια, δεν υπάρχει οτιδήποτε επαγγελματική στέγη σε οποιαδήποτε πόλη,
0: ναι,
1: που να μην έχει αγγλική επιγραφή. Ενώ έχω ακούσει ότι στα άλλα κράτη από πάνω έχουν τη δικιά τους γλώσσα και από κάτω ξένη επιγραφή. Εδώ είναι όλα ξενικά. Γιατί το επιτρέπει η κυβέρνηση αυτό το πράγμα να μην υπάρχει ελληνική επιγραφή και όλα να έχουν την ξενομανία? Αυτό δεν είναι αλλοτρίωση?
0: Σωστό.
1: Τι κάνουν οι βουλευτές? Η Ζέτα Μακρύ και ο Τριαντόπουλος και όλοι αυτοί, τίποτα, κολοκύθια, νερόβραστα. Τίποτα δεν κάνουν. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αυτοί οι βουλευτές, οι πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ποια ήταν, το ΠΑΣΟΚ ήταν, από την Κοζάνη, η Διαμαντοπούλου, πώς λέγεται?
0: Ναι.
1: Διαμαντοπούλου, δεν λέγεται?
0: Βεβαίως.
1: Πριν από χρόνια την άκουσα εγώ ο ίδιος, δεν θυμάμαι, στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, να λέει ότι να γίνει στην Ελλάδα πρώτη γλώσσα η αγγλική γλώσσα.
0: Σωστό. Αυτό
1: είπε. Και αυτήν τώρα θα πρέπει να πηγαίνει ο ψηφοφόρος να την ψηφίσει.
0: Έτσι.
1: Και ζητάει ψήφο. Είναι Ελληνίδα αυτή? Αφού ζητάει την αγγλική γλώσσα, είναι η πρώτη επίσημη γλώσσα του κράτους. Δεν θέλουν πατσαβούργιασμα όλοι? Ελληνίδα βουλευτή στο ελληνικό κοινοβούλιο και να λέει πρώτη γλώσσα να γίνει αγγλική στην Ελλάδα. Είναι Ελληνίδα αυτή. Και όλοι οι βουλευτές δεν συγκινούνται σε τίποτα όσον αφορά τις επιγραφές και άλλα ξενικά πράγματα που έχουν εισέλθει στην Ελλάδα και δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Είναι μόνο για το δεκαχίλιαρο. Και η Ζέτα Μακρύ που έκλαιγε πριν χρόνια που δεν βγήκε βουλευτής. Την είδα στην τηλεόραση να κλαίει μπροστά στην οθόνη. Ποια γυναίκα έκλαιγε μέχρι τώρα που δεν βγήκε ο βουλευτής, ξέρετε καμία άλλη? Εγώ δεν ξέρω. Την είδα εγώ να κλαίει. Επειδή δεν βγήκε βουλευτής. Δηλαδή έπρεπε να τη βγάλουμε βουλευτή για να μην κλαίει. Τι ξεφτύλα είναι αυτή. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά αγαπητέ, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας, η οποία τοποθέτησή σας εμπεριείχε πάρα πολλά θέματα αξιόλογα προς προβληματισμό. Κοιτάξτε τώρα αυτό που είπατε για την Διαμαντοπούλου, βέβαια συμφωνούμε, αυτό που λέτε για τη Διαμαντοπούλου που είπατε συμφωνούμε, ήταν μια τότε πολυσυζητημένη πρόταση που είχε καταθέσει, δεν ήταν τότε η Διαμαντοπούλου υπουργός παιδείας, ήταν όταν κατέθεσε, αν θυμάμαι καλά, την πρόταση αυτή που το θυμάμαι, ήταν η Διαμαντοπούλου επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, είχε προτείνει να εξεταστεί η καθιέρωση της αγγλικής σαν δεύτερης επίσημης γλώσσας στην Ελλάδα. Και είχε προκαλέσει τότε θύελα αντιδράσεων, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή η πρόταση της, για να λέμε τα πράγματα, θα πρέπει εμείς εδώ να παρεμβαίνουμε όταν κάποια πράγματα μπορεί να λέγονται να είναι αξιόλογα προς προβληματισμό, προς σχολιασμό, αλλά θα πρέπει όμως να τα αποκλίνουν και στην πραγματικότητα. Η πρόταση τότε της Διαμαντοπούλου δεν είχε στόχο την υποβάθμιση, από ό,τι θα έλεγε η ίδια τώρα. Προσωπικά συμφωνώ μαζί σας. Η Διαμαντοπούλου θα έλεγε ότι κάνουν το σύγχρονο του διαβόλου. Ότι δεν είχε στόχο την υποβάθμιση της ελληνικής γλώσσας, αλλά βασιζόταν, θα σας έλεγε τώρα η Διαμαντοπούλου, σε μια έτσι παγκοσμιοποιημένη λογική. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό κατέθεσε την πρόταση. Δηλαδή θεωρούσε η Διαμαντοπούλου ότι η άριστη γνώση της αγγλικής αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την καινούργια γενιά των Ελλήνων σε μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Θα μπορούσε όμως, και έχετε δίκιο αγαπητέ φίλε, να το διαχειριστεί διαφορετικά, να το διατυπώσει διαφορετικά, και αν ήθελε να εντυπωσιάσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους της εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σαν επίτροπος Ελλάδας που ήταν τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε διαφορετικά, έκανε λάθος διατύπωση. Εντάξει, θεωρούσε ότι η άριστη γνώση της αγγλικής ήταν απαραίτητο εφόδιο. Δεν λες όμως να καθιερωθεί σαν δεύτερη επίσημη γλώσσα στην Ελλάδα, ρε Διαμαντοπούλα από την Κοζάνη. Εντάξει, αν ήθελα να τη δικαιολογήσω τώρα, θα έλεγα ότι έβλεπε την αγγλική η Διαμαντοπούλου σαν την γλώσσα εργαλείο της τεχνολογίας. Ξέρω εγώ, σαν τη γλώσσα εργαλείο της επιστήμης. Ή αν θες, της παγκόσμιας επικοινωνίας. Βάλ την με έμφαση να τη μάθουν όλα τα Ελληνόπουλα, αλλά μη λες σαν επίσημη. Κάνε, πάρε μέτρα, ήσουν και υπουργός παιδείας. Πάρε μέτρα για να ενισχύσεις ριζικά την εκμάθηση της αγγλικής μέσα στο δημόσιο σχολείο. Και να μην εξαρτάται η γνώση της αγγλικής από τα ιδιωτικά φροντιστήρια Ανούλα από την Κοζάνη. Όμως τιμωρήθηκε η Άννα, αγαπητέ. Και δεν τιμωρήθηκε από κανέναν της δεξιάς, όχι. Τιμωρήθηκε η Άννα από ομοειδιάτη της. ήταν απέναντί της ο Πέτρος. Ποιος Πέτρος? Ο Ευθυμίου, δημοσιογράφος. Ήταν υπουργός παιδείας. Την απέρριψε άμεσα. Απευθείας την απέρριψε. Την πρότασή της ο Πέτρος Ευθυμίου προς τιμήν του. Παρακαλώ στα οχτάρια, ποιος είναι?
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς την.
2: Ρε παιδιά, κάποιοι ακροατές είναι μες στο μυαλό μου. Γι' αυτό το θέμα, την ονομασία, έχω μαλώσει με γνωστό καταστηματάρχη. Γνωστός βέβαια. Του λέω δεν θα ξανάρθω στο μαγαζί σου αν δεν αλλάξεις την επιγραφή. Η Μελώνη επέρυσι είπε ότι όποιος χρησιμοποιεί λέξεις από άλλη γλώσσα, ειδικά για την τηλεόραση, έχει 500 ευρώ πρόστιμο. Τώρα να έχει ο άλλος το ψαράδικο στην γειτονιά και να λέει «Φις, φαμίλια». Λοιπόν, και ο άλλος να έρχεται στο μάρκετ και να λέει τα προϊόντα στον πιτσιρίκο στα αγγλικά. Όσο γιατί πολλά είναι αυτά, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Και επειδή πως την είπαμε, η Διαμαντοπούλου είχε πει και το άλλο αμίμητο. Όταν έγινε επίτροπος, λέει θα πάρω και τα παιδιά μου μαζί να μάθουν άπτεστα τη γλώσσα και μια άλλη γλώσσα. Μήπως έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα?
0: Εντάξει, γενικά έχει ξεφύγει και η Διαμαντοπούλου, έτσι.
2: Όλοι τους έχουν ξεφύγει. Και στο ραδιόφωνο, μόνο ένα συνάδελφός σας, το κρατικό, ιδίως μέχρι την Παρασκευή, όποιος του μιλάει, γινόταν αγώνες ποδηλάτο, ένα παράδειγμα, στην Αράχοβα, και το έλεγε στα αγγλικά και ρωτάει την πρώτη φορά τι σημαίνει αγώνας ποδηλάτου. Το ξαναλέει αυτή στα αγγλικά, την ξαναλέει, τώρα αυτή θα το αλλάξει? Έλεος ρε παιδιά, έλεος, το έχετε παραξηλώσει, όχι. Και όσο για το θάνατο ρε παιδιά, τον έχουμε εμπεδώσει. Τον έχουμε εμπεδώσει, δεν είναι ανάγκη κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Είναι που είναι η ψυχή μας βαριά. Είναι που έχουμε την αγωνία για κάποιους. Μη μας τη βαραίνετε κάθε μέρα. Αφήστε αυτόν το χάρο τον άτιμο. Τον έχω γευτεί από 11 ετών. Κάποιοι άνθρωποι είναι μόνοι τους, περιμένουν να ακούσουν ένα γέλιο, κάτι. Για όνομα του Θεού.
0: Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς.
2: Αχ, και να ξέρεις. Και όσο για τους αγράμματους, ξέρεις, καλύτερα να γράψεις το όνομά σου λάθος ή να φοράς βρώμικα ρούχα, αλλά να έχεις καθαρή ψυχή, φίλε, και να δίνεις ένα ποτήρι νερό στο διπλανό σου.
0: Έτσι.
2: Καλή σας μέρα.
0: Έτσι, να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Καλή σου μέρα, Γιώργο.
0: Καλώς το ρε.
3: Να στείλω και μια καλημέρα στον πρόπρο λαγίσταντα εκεί από τον Αλμερό. Χρήστο, καλή σου μέρα. Τώρα μου είπε σχετικά την απέρριψη ο Ευθυμίου. Πες το έτσι ολοκληρωμένο. Ο αρχηγός του ΔΟΛ, κατά κόσμο Λαμπράκης.
0: Εντάξει.
3: Μεγάλη ναυαρχίδα, έτσι. Ξεκάραμε. Γιατί τι εντολές εκτελούσε ο Ευθυμίου, δεν εκτελούσε τίποτα άλλο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα και εγώ ήθελα και σχετικά να αναφέρθηκε και φυσικά υπάρχει ο πλούτος και οτιδήποτε και οι νηστικοί οι άνθρωποι και ειδικά σε αυτήν την πολύπατη Αφρική που γκρινιάζει τουλάχιστον κυρίως η Ευρώπη ότι έρχονται εδώ μετανάστες, λαθρομετανάστες που οι άνθρωποι ζητούν μια καλύτερη ζωή και ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά βλέπεις όλοι απλώς εκεί έχουν στην εκμετάλλευση, όπως έχεις πει, μέχρι και η Τουρκία κάτω στο κέρας της Αφρικής. Σομαλίες και επενέβη και το Ισραήλ και το ονόμασε κάποιο κομμάτι και Σομαλιλάνδη.
0: Πάντως κύριε Θόδωρε,
3: ναι.
0: Για να λέμε τα πράγματα, είμαστε δίκαιοι άνθρωποι και ναι. Να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Μπορεί ο ακροατής να έχει δίκιο προηγουμένως όσον αφορά την πρόταση της Διαμαντοπούλου. Μπορεί αυτή η συγκεκριμένη αντιπαράθεση για την πρόταση να ανέδειξε ένα μόνιμο ελληνικό παράδοξο, δηλαδή την σύγκρουση μεταξύ του φόβου για πολιτισμική αλλίωση, για αυτό που είπε ο φίλος ακροατής, και την ανάγκη για διεθνή εξυγχρονισμό που ζήτησε η Διαμαντοπούλου. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως η ίδια η ζωή εν μέρει δικαίωσε την ουσία της πρότασης. Γιατί? Διότι τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες μετά, Η αγγλική γλώσσα είναι de facto, απαραίτητη. Γλώσσα στην καθημερινότητα, σε επιχειρήσεις, στο διαδίκτυο. Τα αγγλικά ξεκινούν πλέον από το νηπιαγωγείο, στο ελληνικό δημόσιο. Η ανθρωπότητα κινείται προς την παγκόσμια διασύνδεση, τη γνώση, έτσι, με, τη, ναι, με, ναι, με ναι, την ναι. αγγλική. Να που λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μην τρελαθούμε τώρα.
3: Έτσι, ναι, σας είπα. Απλώς η εκμετάλλευση και τώρα χθες θα είδατε όλοι στους δέκτες εκεί των τηλεοράσεων, συνήλθε πάλι G7, δηλαδή πιο οι πλούσιοι του κόσμου, και πήρε να μιλήσουν για τη Μέση Ανατολή, να μιλήσουν για το Ουκρανικό, για δίθεν, για τις οικονομίες. Ποιες οικονομίες, τώρα διαβάζεις, οι οποίοι μετρούνται το ανώτερο 20 στον κόσμο που ξεπερνάνε τα 3 εκατομμύρια. Προχθές θα είδατε ότι αυτόν τον περιβόητο Μάσκ, μια εταιρεία του που εισήχθη εκεί στην Αμερική, στο Down Zones, 1,7 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε, για τρελά, τα οποία αυτά θα μπορούσαν να φάνε εκεί κάτω στην Αφρική και στην κάτω Αφρική, να μην πω και στην Ευρώπη και σε οποιαδήποτε άλλη Ήπειρος τα σχετικά. Απλώς επίδειξη πλούτο κάνουν. Ναι, μεν είπαμε, η παγκοσμιοποίηση πρέπει να έδωσε σε πεινασμένος χρήμα και οτιδήποτε άλλο τέτοιο, αλλά είναι μεγάλη η ανοσότητα και δεν υπάρχει ορθολογισμός σχετικά με τη διανομή αυτού του πλούτου. Το πρώτο σχόλιο είναι αυτό. Το δεύτερο, χθες σας άκουγα που διαβάζετε εκεί τα ονόματα που στηρίζουν για τον κύριο Τσίπρα. Απλώς εδώ στην πόλη μας του Βόλου, αν να διαβάσω κι εγώ έτσι λίγα τα οποία εσείς δεν τα σημειώσετε εκεί πέρα. Έχω εδώ ένα οικονομικό φίλο, την Αξία News του Σαββάτου, που λέει οι κορυφαίοι επιχειρηματίες που συνδέονται με τον κύριο Τσίπρα και φυσικά είναι γνωστοί Μαρινάκες, Μελισανίδης, Μητυλινέους, Περιστέρης, Βαρδινογιάννης, δε, μάλιστα από ό,τι διαβάζω εδώ, οι Βαρδινογιάννη δεν τους ενόχλησε ποτέ, λέει ο Τσίπρας, απάνω στα επιχειρηματικά του. Γιατί όλων γνωστών, πριν από πέρυσι πρόσωπο, ήταν που τους φορολόγησε εκεί τα 360 εκατομμύρια τους πετρελαίους, ο Μητσοτάκης τους φάνηκε βαρέως το τέτοιο. Ότι δώσαν κάποια λεφτά, και όταν διαβάσεις τους ισολογισμούς της Μοτορόλ, μιλάμε για δις λεφτά. Δεν ξέρω, αυτοί οι άγιοι άνθρωποι και η μεγάλη οικογένεια αυτή, η οποία και προσφέρει στην Ελλάδα, δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι κάποια χρήματα πρέπει να πάει και στο πόπουλο. Άρα, αυτό που έλεγα πριν από λίγες ημέρες, αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σάλλας εκεί στο ετήσιο συνέδριο των κύκλων ιδίων, ότι υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος συντηρείται από την ελίτ, από το πολιτικό σύστημα, η οποία δεν θέλει πραγματικές αλλαγές, αλλά να διατηρεί ισορροπία και έλεγχο. Αυτή δεν είναι η μεγάλη αλήθεια. Mm-hmm. Έρχονται τώρα εδώ έναν άνθρωπο τον οποίο τον πατρονάρει ο πλούτος και τον παρουσιάζουν εδώ, όπως λέγατε χθες, με τις ψευδοδημοσιοποίησεις και οτιδήποτε άλλο, και έτσι και αλλιώς προσπαθούν να καθοδηγήσουν το λαό με τις εφημερίδες τους, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν και οτιδήποτε άλλο. Και ποιος γνωστόν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι αμετανόητος, τον άκουγε χθες, μας έλεγε, μας έβγαλε από τα μνημόνια τώρα. Πώς να τα πιστέψει κανένας που καταρχάς, αν δεν υπήρχαν αυτά τα μνημόνια, οδέποτε στη ζωή του να φανταζόταν ότι θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί η ιστορία έχει καταγραφεί και δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά γι' αυτά. Διότι εξαπάτησε τους πολίτες με ανεδαφικά, φανταστικά υποσχέσεις και έφτασε τη χώρα ένα βήμα πριν από το Brexit, έτσι, αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Ακόμα και τώρα δείχνει να μην έχει αντιληφθεί όλη αυτή την παταγώδια αποτυχία του και προσπαθούν να τον φέρουν με τον Α ή με τον Β τρόπο. Και μάλιστα, παίζοντας και λογοπαίγνιο, προσπαθεί να εξομοιωθεί με την περιβόητη ομάδα της Καταλωνίας, την Μπαρτσελώνα, αλλά να ξέρει μόνο να του πούνε ότι ξέρεις, οι φανέλες της Μπαρτσελώνας δεν φοράνε ζιβάγκο. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και θέλω να κλείσω, Γιώργο, με αυτό. Ακούγοντας εχθές το τραγούδι εκεί του φίλου μας εδώ, του κυρίου Λαγού, κύριε Σωτήρη, καλή σου μέρα. Κάποια στιγμή κράτησα και μια αποστροφή που είπε ότι η ζωή είναι γλυκιά και ας έχει βάσανα. Είναι αυτό δηλαδή το σλόγγα που εσείς κάθε μέρα όταν ξεκινάτε αυτό το ράδιο Μαρκόνι. Ισιοδοξείτε, θα νικήσουμε. Έτσι. Γιατί αν νιώθει κάποιος, Γιώργο, ότι η ζωή έχει νόημα, έχει τότε και τις μεγαλύτερες πιθανότητες να διατηρήσει την κοινωνικότητά του, τις επαφές, να φροντίζει τον εαυτό του, το γείτονα, το φίλο και οτιδήποτε άλλο. Πριν από αρκετό καιρό είχα έτσι διαβάσει ένα βιβλίο μιας επιδημιολόγου, αν θυμάμαι καλά, αυτή λιγόταν η Λίντα Φρίντ. Αυτή, από ό,τι είχα διαβάσει, είχε ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του στην γυριατρική κλινική κάπου εκεί στην Αμερική, κάπου στο πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς, κάπως έτσι λέγεται. Έτσι. Και κατάλαβε ότι εκεί οι ασθενείς δεν είχαν το κουράγιο ούτε να σκουθούν από το κρεβάτι τους. Και άρχισε σιγά σιγά να τους παροτρύνει το νόημα το οποίο έχει η ζωή. Και τους είπε ότι, ξέρετε, τους αναφέρθηκε κυρίως στον εθελοντισμό. Ότι ξέρεις μια κίνηση σήμερα, να πάρεις το σκύλο σου να κάνεις μια βόλτα, ξέρω εγώ, έξω, με ένα φίλο σου να πάρεις στο καφενείο, στο γείτονα, σε ένα συγγενή. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας κρατάει στη ζωή, γιατί ως γνωστόν, ειδικά στη σημερινή εποχή, τα προβλήματα είναι τεράστια και δεν επιδέχονται καμιά παρερμηνία. Και μάλιστα είπε ότι ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα κυρίως βραδύνουν τη γύρανση από ό,τι είχα διαβάσει και βοηθούν στην ποιότητα ζωής. Και μάλιστα είχε πει και κάτι άλλο από ότι, αν θυμούμε καλά, ότι η αισιοδοξία για το μέλλον επηρεάζει την υγεία του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός, έτσι. Γιατί όταν κάποιος νιώθει ότι έχει κάτι να προσφέρει, έχει και τις μεγαλύτερες πιθανότητες να ακολουθήσει και ιατρικές συμβουλές, να γυμνάζει τακτικά, να έχει αυτές τις κοινωνικές επαφές που λέμε. Διότι η αισιοδοξία, εγώ πιστεύω, Γιώργο, ότι μας προστατεύει από το άγχος, αυτό το οποίο κυριαρχεί στη σημερινή μας εποχή. Διότι η γύρανση, έτσι να το πω κυρίως για τους ηλικιωμένους, δεν είναι εύκολη υπόθεση, έτσι, γιατί η απώλεια ενός αγαπημένου μας προσώπου, διατήρηση μιας ασθένειας, φροντίδα κάποιου άλλου, άλλα καθημερινά προβλήματα, όλα αυτά όμως έχουν, επηρεάζουν την προοπτική, πώς να το πούμε, τη ζωή του ανθρώπου, διότι η διατήρηση της αισιοδοξίας σε τέτοιες συγκυρίες δεν έχει όμως και να κάνει, Γιώργο, με τη σκληρή πραγματικότητα όταν αυτή τη στιγμή τον βασανίζουν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι.
3: Αλλά έχει όμως, έτσι πιστεύω εγώ, περισσότερο να κάνει με την αντοχή παρά με το θετικό πνεύμα. Γιατί οι αισιόδοξοι οι άνθρωποι θεωρούν ότι οι αναποδιές είναι κάτι το προσωρινό το οποίο είναι ικανό να το ξεπεράσουμε.
0: Ναι.
3: Και για να εφευνηθεί αυτό το αίσθημα της αισιοδοξίας το οποίο θέλουμε να καλλιεργούμε για τον εαυτό μας. Όλα αυτά που είμαι, ένα απλό καθημερινό βηματισμό, οτιδήποτε άλλο, αυτό συντηρεί τον άλλον. Γιατί όταν, Γιώργο, οι άνθρωποι φαντάζονται, να το πω έτσι, το μέλλον τους ως περιορισμένο ή ξεπερασμένο, όπως συμβαίνει σήμερα κυρίως στους ηλικιωμένους, ο εγκέφαλός μας αρχίζει έτσι να ενισχύει αυτές τις προσδοκίες. Αν μπορούμε όμως κανείς να το εστιάσουμε στις μικρές, έστω αυτές τις μελλοντικές χάρες τις οποίες μας δίνει ο μεγαλοδύναμος, το ότι εκπαιδεύει, νομίζω, το μυαλό μας σε θετική ενέργεια, και νομίζω ότι η αισιοδοξία, αυτό που λέτε εσείς κάθε μέρα αισιοδοξείτε, είναι το φάρμακο το οποίο μπορούμε όλοι μας να το ακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή, και ας είναι τα προβλήματα πολλά.
0: Ναι.
3: Και καλημέρα μου σε όλους.
0: Και από εμάς, και από εμάς καλημέρα. Γεια σας, κύριε Ζουμπούλη. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέτε, κύριε Θόδωρε, για τον Τσίπρα. Κοιτάξτε, για τον Τσίπρα, ναι, όλοι αυτοί είναι μαζί του, θέλουν για τους δικούς τους λόγους, ιδιαίτερους για τα δικά τους συμφέροντα, θέλουν τον Τσίπρα για να τους κάνει τη δουλειά πάλι. Όμως, στην πολιτική ποτέ δεν πρέπει να λέει κανείς ποτέ, έτσι. Απ' τη μια είναι αυτό. Και λέω ότι στην πολιτική ποτέ δεν πρέπει να λέει κανείς ποτέ, διότι οι κρίσεις, κύριε Θόδωρε, οι κρίσεις μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα. Ωστόσο και συμφωνούμε, ωστόσο, για να ψηφιστεί ξανά ο Τσίπρας σαν ηγέτης μιας κυβερνητικής παράταξης, δεν αρκεί η δική του προσωπική επιθυμία ή μια προσπάθεια που κάνουν ο Μαρινάκης, Μελισσανίδης και οι υπόλοιποι. Ο ίδιος μέσω του Ινστιτούτου του το λέει rebranding. Κωστάκη Βαξεβάνη, κύριε Θόδωρε, Κωστάκης Βαξεβάνης, σου πει αλήθειες ο Κωστάκης, σου πει αλήθειες ο Βαξεβάνης, κύριε Θόδωρε, να γλύψεις τα δάχτυλά σου. Επανέρχομαι, για να ψηφιστεί ο Τσίπρας ξανά δεν αρκεί η δική του προσωπική επιθυμία ή το rebranding. Απαιτείται η ύπαρξη ενός ισχυρού, ενός νέου πολιτικού φορέα και κυρίως μια βαθιά κοινωνική ανάγκη που σήμερα δεν υφίσταται για το πρόσωπό του. Ο ελληνικός λαός, κύριε Θόδωρε, φαίνεται να έχει προσπεράσει την συγκεκριμένη πολιτική περίοδο του Τσίπρα κοιτάζει τώρα προς καινούργιες πολιτικές λύσεις και πρόσωπα μακριά από τα πρόσωπα του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Με αυτόν τον τρόπο φτάσαμε στο τέλος και σήμερα.

0: Καλημέρα στη Σιάδο, Γιωργάρα, καλημέρα, πώς είσαι? Θα πας για μπάνιο σήμερα για κολύμπι, με συννεφιά? Θα πας κοντά? Γιώργο Χριστέλη, στη Σιάδο όταν είχε συννεφιά, πηγαίναμε για κολύμπι στις πλάκες, κοντά. Κοντά, πού να πας τώρα? Τσαμουδιές, αφού νεφοσκεπής ο ουρανός. Με συννεφιά πας στις πλάκες, πας στο Μπούρτζι, μοιάζεις μια βουτιά για δροσιά. Γιώργα ρε, θυμάσαι εκεί τις πλάκες? Ρε μάνα μου, που σκοβολούσε κάτω, ή στην πρώτη αριστερά, στην πρώτη ή στη δευτέρα ή στην τρίτη, στην τρίτη μεγάλη ή δεξιά κάτω εκεί, που σκοβολούσε αυτό το λάδι που βάζαν πάνω οι δήμετρες εκεί, οι Γαλλίδες, οι Εγγλέζες, Γιώργα ρε, βάζαν το, οι δήμετρες οι Νορβηγέζες, οι Σουηδέζες, οι Δανέζες, που βάζαν εκείνο πάνω το κόπερτον της εποχής, μου σχοβολούσε ο τόπος. Ρε μάνα μου.
1: Με κούσταμι.
0: Όπου πάρε την παθένα, πιτσιρικάδες. Γούρλωνε το μάτι, γούρλωνε. Σεφ, καλημέρα, πώς είσαι?
2: Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Πήγαινες και εσύ τις πλάκες, σεφ, πήγαινες τις πλάκες στον Μπούρτζ, στον Μπούρτζ.
2: Και στις πλάκες και στον Μπούρτζι, και από θάλασσα και από ξηρά.
0: Έκανες βουτιά από εκείνα, από τα βράχια, από πάνω, έκανες, ναι, από την τρίτη μεγάλη, έκανες?
2: Ναι βέβαια, αφού ήταν η μόνη πρόσβαση για κοντά.
0: Έπαιτες με το κεφάλι από την τρίτη μεγάλη?
2: Με το κεφάλι όχι.
0: Εμείς πέθαμε με το κεφάλι από την τρίτη μεγάλη, με το κεφάλι. Μόνο ο Γιώργος ο Πίτας δεν ήταν ταλαντούχος, μόνο ο Πίτας δεν ήξερε να πέσει καλά.
2: Δεν προσπάθησε μάλλον.
0: Ναι. Όχι, προσπαθούσε, αλλά έπεφτε με την κοιλιά συνέχεια. Λοιπόν, για πείτε και, μας, καλημέρα σεφ.
2: Και, καλημέρα Γιώργο. Σουζουκάκια σμυρνέικα με πατάτες πουρέ.
0: Σουζουκάκια σμυρνέικα με πατάτες πουρέ.
2: Σκουμπρί νάξος, γεμιστό με πατάτες και ντομάτα.
0: Α, αυτά είναι, φοβερά.
2: Μπάμιες λαδερές.
0: Ξέσεις, ναι.
2: Μελιτζάνες φούρνου.
0: Παναγία μου.
2: Παέγια.
0: Α, τα καλύτερα φαγητά, ναι.
2: Παστίτσιο. Και κοτόπουλο κοκκινιστό.
0: Τα δύο τελευταία, ναι. Κάποιοι όμως, αρκετοί τους αρέσουν. Μια επανάληψη, ναι. Παρακαλώ, μια επανάληψη.
2: Σουτζουκάκια με πουρέ.
0: Ναι.
2: Σκουμπρί νάξος. Μπάμιες λαδερές. Μελιτζάνες φούρνου.
0: Φούρνου, μελιτζάνες.
2: Παέγια. Παστίτσιο. Και κοτόπουλο κοκκινιστό. Αυτά.
0: Κοκκινιστό. Αυτά. Να είστε καλά, σεφ, καλή δουλειά, εύχομαι.
2: Ευχαριστώ Γιώργο, να είστε καλά.
0: Καλημέρα,
2: και
0: σεφ, καλημέρα. Με τον σεφ, πριν βγούμε στον αέρα, μιλάμε σχιαθήτικα. Και αλλάζουμε φωνές. Το τι πλάκα πέφτει, άλλο πράγμα.

0: Περάστε λοιπόν Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81 από το κατάστημα Όρο για Φαΐ του Κώστα του Μακρύ ή καλέστε τον στο 38441. Καταπληκτικά φαγητά και σήμερα με τα καλύτερα υλικά. 38441. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου. Του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη, απέναντι από τον Ενικόλα, για τις κάλτσες σας, τα ισόρουχά σας, τα καλτσόν σας, οι γυναίκες. Όλα αυτά στο Σάκη, απέναντι από τον Ενικόλα, επί της Ερμού. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα του Παναγιώτη Λαδέλη, Δημητριάδος και Φιλελίλων 14 όροφοι. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Speed Cargo στη Νέα Ιωνία, Φυτόχου 37 στη Νέα Ιωνία, το πλυντήριο αυτοκινήτων του Τριαντάφυλλου του Καντόλα. Καλημέρα στο στέκι μας στην Πλατεία Ελευθερίας. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Passenger All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passenger All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passenger και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passenger All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Για κάθε είδους πλακάκι, πλακάκια Δευτέρας Νοεμβρίου κουντουριώτου, αδελφοί μέμα. Αδελφοί μέμα. Τι πλακάκια θέλετε? Θέλετε πλακάκια για το μπάνιο? Θέλετε πλακάκια για την κουζίνα? Θέλετε πλακάκια για την βεράντα, για το σαλόνι, για την αυλή? Τι πλακάκια θέλετε, αδελφοί μέμα? Επικεφαλής Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου είναι ο Αλέκος ο Μέμας. Ο ψηλός, ο χαμογελαστός. Οι αδελφοί Μέμα διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα επί της Παγασών με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιο. Εκεί επικεφαλής είναι η Τζένι η Μέμα. Τζένι. Είναι 6 αδέρφια ζωή να έχουν, 3 αγόρια, 3 κορίτσια. Αγόρια είναι ο Αλέκος, είναι ο Γιώργος και είναι και ο Μίλτος. Γεια σου Μίλτο. Κορίτσια είναι η Βάνα, είναι η Λίζα και είναι η Τζένι. Άρα Δευτέρα Νοεμβρίου και Κουντουριώτου επικεφαλής είναι ο Αλέκος, ο πρώτος, αλφαβητική καταλαβητική σειρά. Και στην Παγασόν με αναπαύση επικεφαλής είναι η Τζένι, η τελευταία καταλαβητική σειρά. Πατέρας είναι ο Χρήστος, μητέρα είναι η κυρία Φλόρα. Τι λέμε ρε πάει, 6 αδέρφια, 6 παιδιά, 3 αγόρια, 3 κορίτσια ζουν έχουν. Αν τα βάλεις όλα κατά αλφαβητική σειρά, δηλαδή πρώτος είναι ο Αλέκος και τελευταία είναι η Τζένι. Κατά αλφαβητική σειρά είναι ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Άμα τα βάλεις κάτω είναι Αλέκος, Βάνα, Γιώργος, Λίζα, Μίλτος, Τζένι. Γελάνε ρε, τι γελάτε ρε. Εξτανώ. Και αν σας βάλω στο λογισμικό του εγκεφάλου και πατήσω το speed, την ταχύτητα, θέλετε να πατήσω λίγο παραπάνω ταχύτητα, speed, Αλέκος, Βάνα, Γιώργος, Λίζα, Μίλτο, Τζένι. Να βάλω περισσότερη ταχύτητα, μεγαλύτερη ταχύτητα, Αλέκος, Βάνα, Γιώργος, Λίζα, Μίλτο, Τζένι. Βάλω ταχύτητα φουλ, Αλέκος, Βάνα, Γιώργος, Λίζα, Μίλτο, Τζένι. Μπορεί να το πει και ανάποδα, να βάλεις ότι ταχύτητα ανάποδα. να ξεκινήσω από την, από την Τζέννη και να τα καταγήσω στον Αλέκο. Τζέννη, Μίλτο, Λίζα, Γιώργο, Βάνα, Αλέκο. Πιο γρήγορα. Τζέννη, Μίλτο, Λίζα, Γιώργο, Βάνα, Αλέκο. Εσείς, εγώ θα σας στείλω στη Μαργαρίτα, όχι εσείς σε μένα. Το νου σου, Αλέκο. Έλα, Αλέκο. Με μαλέκο το νου σου. Γεια σας, παιδιά. Γι' αυτό σας χαίρομαι, γιατί χαμογελάτε. Αυτά λοιπόν με τους αδερφούς Μέμα. Θέλετε περκοτέντα? Τι περκοτέντα θέλετε? Θέλετε αυτόματη? Θέλετε χειροκίνητη? Μία είναι η εταιρεία.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: φρέσκα με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
1: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
2: Καλημέρα στην Αγριά! Καλημέρα στην Ηλεκτρονέτ, στην Αγριά! Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι!
3: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
2: Τα πάντα, τα πάντα όλα στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι, παιδιά. Ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, ψηλά, στενά, κοντά, φαρδιά, ανάποδα, ίσια, τα πάντα όλα. Όλα τα καινούργια μοντέλα, όλα τα διαχρονικά. Τι συσκευή θέλετε, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, θέλετε κινητό τηλέφωνο στο Αρμάτσι, ηλεκτρονέτ στην Αγριά. Τι θέλετε, θέλετε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στην Αγριά, στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι, θέλετε ηλιακό θερμοσύμφωνα, θα πάτε στον Αρμάτσι. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι είναι Αγριά. Και προσέξτε, ό,τι αγοράσετε από την ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά, ό,τι αγοράσετε μπορείτε να πληρώσετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Πηγαίνετε εκεί και θα το διαπιστώσετε. Βαγγέλη Γιακάκογλου, καλημέρα, πώς είσαι? Τάκη Γιακάκογλου, ένα χαμόγελο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Τάκη μου. Δημητριάδος Εκλαβάνη. Μπάμπι Χαράλαμπε. Μπάμπι Γιακάκογλου. Όπως λέμε, Μπάμπι Γιακάκογλου. Δημητριάδος Εκλαβάνη. Όλα τα καινούργια αθλητικά και όλα τα διαχρονικά. Όλα τα καινούργια μοντέλα σε παπούτσι, σε ρουχισμό, αθλητικό, ηματισμό. Δημητριάδος Γλαβάνη. Όλα τα ωραία στο Γιακάκογλου, τα γνήσια, τα οριτζινάλε. Στις καλύτερες τιμές του Γιακάκογλου μόνο. Δημητριάδος Γλαβάνη. 30 που λέει χάς κιλά και πρέπει να πάρεις από τις καινούργιες φόρμες. Που είναι για τους αδύνατους. Τριαντόπουλε, φόρμα για τους αδύνατους. Μπάμπι, ο Τριαντόπουλος εξελίσσεται σε χαραμάδας.

Λες να έχει κόψει τα παϊδάκια ο Τριαντόπουλος, δεν αποκλείεται. Παιδιά, έκανε προχθές βόλτες γύρω γύρω στο Πανθεσσαλικό και δεν τον γνώρισα. Λέω πότε, πού είναι ο Τριαντόπουλος? Ήταν μέσα, προπαντούσε. Απ' τα κιλά, ναι, είχα σκυλά. Αγνώριστος, σαν τον Αγέννη του Καλυβίτ. Χαραμάδα. Ναι. Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκου ουλουσπό. Το μεγαλύτερο προτέρημα που έχω στην παραλία, κάποτε με σταματούσαν. Μπορούσα να προπατήσω στην παραλία, παιδιά, με σταματούσανε. Τα τελευταία χρόνια δεν με σταματάει κανένας. Ξέρετε γιατί? Γιατί κανένας δεν με αναγνωρίζει. Δεν με αναγνωρίζει κανένας. Περνάω απαρατήρητος. Το καλύτερότερο. Μόνο η κολυνδρή με σταματάει. Δωροθέα, κανόνι στην πορεία σου, θα φωνάξω την καλλιόπιτη σταματάει.

σαλατάκι. Να σου στείλει το μαθιό στο αεροδρόμιο με το, με τον τυρί. Και οι σιρήνες του Φραγκιαδάκη, Θεός χωρέστονε. Την είχε πατήσει και ένας άλλος στην Κρήτη, είχε πάει στην Παλιοχώρα, εκεί δίπλα στα Σφακιά. Δυτικά από τα Σφακιά είναι η Παλιοχώρα. Πήγε εκεί στο, στη Σούδα, κατέβηκε από το ferry boat με τις βάρκες εκεί, τα πήγε ο Θεοδωρίδης. Τα πήγε ο Θεοδωρίδης στην Παλιοχώρα και στην επιστροφή τον παίρνω στο τηλέφωνο εδώ στο ράδιο, με πήρε αυτός μάλλον και μου λέει: τρέχω για να προλάβω στο, το ferry boat στη Σούδα. Και του λέω: Πέτρο, σε παρακαλώ, πριν κατέβεις στη Σούδα εκεί πάνω στην Άνω Μποριά, σταμάτα στο σταυροδρόμι, θα τηλεφωνήσω εγώ στην Καλλιόπη Βασίμη, το περιπολικό του Φραγκιαδάκη. Να στείλει να πεσκέσει, να μου λέει, να μου λέει πολύ ευχαρίστος. Και πετάγεται από δίπλα η συμβία και του λέει: τι λες ρε τρελέ, σε κοροϊδεύει. Σου λέει για το σασμό αυτός ο τρελός. Και έγινε ο χαμός. Του είχε φάει και ο Πέτρος. Άρα λοιπόν, Δωροθέα, πρώτος που την είχε πατήσει ήταν ο Θεοδωρίδης.

Δημητριάδο εκλαμβάνει λοιπόν όλα τα αθλητικά σα από του αδερφού για Κάκοουλου. Δημητριάδο εκλαμβάνει πρώτο Θεό, τα λέμε αύριο Πέμπτη. Ο καιρό είναι για βροχή. Αύριο Πέμπτη στις ακριβώς 9 θα είμαστε εδώ. Μπρούζινε το νου στο τιμόνι, ρε. Το τιμόνι το νου σας, ρε. Γεια και χαρά.

0: Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Unchain my heart, baby, let me be.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
5: Αστέρι.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24 21 0 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
10: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση. Φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
18: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
17: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
19: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
20: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
19: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
20: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
19: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
20: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
21: Σχολείο οδηγών
0: Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
21: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους

απόψη, κάθε μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ τα έχεις όλα.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σπανάκι.
8: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Σαμπουάν.
8: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
9: Υγροπιάτων.
8: Κέρδισες.
10: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
11: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
12: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
15: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
17: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
18: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
19: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
20: Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
2: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
2: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
2: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
11: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χονδρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.
13: Καλό

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου, ξαναγυρνώ.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Yeah.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.